0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε για τέταρτη φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 συνεχόμενα χρυσά μετάλλια. Στο Βερολίνο το 2018, στο Μόναχο το 2022, στη Ρώμη το 2024 και τώρα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά, έγραψε στο έξω Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δηλώνει σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μικρά θαύματα στη σκιά της μεγάλης τραγωδίας στην Κολομβία. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στον δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Πυροσβέστης ανέφερε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε κάπου 16 ώρες. Μέλη σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος 7 ή 8 μέτρων καθέτος στο βουνό από συντρίμια για να ανασύρουν την νεαρή. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να παραμένουν ζωντανοί. Με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς των θυμάτων από πληγέντες δήμους, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο που κόσμος αναφέρει πως δικοί του αγνοούνται, δείχνει πως κάπου 4.000 άνθρωποι είναι ακόμη άγνωστο τι έχουν απογίνει. Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, στρατιωτικοί και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες στα συντρίμια, σκαβώντας ακόμη και με τα χέρια. Ενώ ο κόσμος μοιράζει τρόφιμα και νερό σε πληγέντες και διασώστες εν μέσω κύματος αλληλεγγύης μπροστά στη φοβερή καταστροφή. Ταυτόχρονα σε κάποιες πόλεις κηρύχθηκε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για να προληφθούν λαιλασίες. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον. Ελικόπτερο εκτόξευσε 2 πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Βέλα Νόβα, αφού το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, CENTCOM. Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται για να επιβάλει τον αποκλεισμό του σε Ιρανικά λιμάνια από τότε που επανέφερε το μέτρο αυτό στις 14 Ιουλίου. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών από τον στρατό του Ισραήλ. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο νότιο Πύλιο στην περιοχή της Πάου και στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Σε 4 συλλήψεις και στην επιβολή τσουχτερών προστήμων σε Αττική, Ζάκυνθο και Λέσβο προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο σύμφωνα με την πυροσβεστική φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι που επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξόψεως τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της για τους θανάτους των τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού από τα μεσάνυχτα ως τώρα νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο από την ανατολική της ακτή προς τη θάλασσα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 40 σύμμαχοί τους, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, καταδικάζουν εντωμεταξύ με κοινή ανακοίνωσή τους τις δοκιμές βαλιστικών πυράβλων που γίνονται χωρίς προειδοποίηση. Κάνουν λόγο για πρόσφατες δοκιμές πυράβλων που δεν τήρησαν τους κανόνες στον Ειρηνικό Ωκεανό, κάτι που παραπέμπει, χωρίς πάντως ονομαστική αναφορά, σε ενέργεια της Κίνας στις αρχές Ιουλίου. Φέρι με περίπου 130 επιβαίνοντες, το οποίο είχε αποπλέψει από τον παλί της Ινδονησίας, πήρε φωτιά ανοιχτά της Λόμποκ και βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχείρηση διάσωσης, δήλωσαν οι Ινδονήσιοι αξιωματούχοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη League Phase του Europa League συνεχίζει ο Ολυμπιακός, που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Αϊμέγγεν με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Τσεσεκά 1948 στη Σόφια και προκλήθηκε στα playoffs του Conference League. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακούσαμε και Αύγουστο, δεν ακούσαμε Νίκο Αγγελόπουλε? Με αυτή τη μάστιγα το μου χρωστάς έναν Αύγουστο, τι θα γίνει πραγματικά? Το να πας στο αφεντικό και να του πεις «μου χρωστάς έναν Αύγουστο» το καταλαβαίνω. Το να γράφεις στο Instagram όμως «μου χρωστάς έναν Αύγουστο», τι ακριβώς θες να πετύχεις? Και καλά λέει ο Πάνος Καβαδάς, να σου χρωστάει το αφεντικό μόνο τον Αύγουστο, πάει στο διάολο, δηλαδή πάει στην ευχή ας πούμε, κατάλαβες, μη σου χρωστάει και τον Ιούλιο είναι το θέμα. Και άμα το ερωτικοποιήσουμε το θέμα, Νίκο Αγγελόπουλε, γιατί εδώ πέρα το έχουμε κάνει θεία σου πια το πράγμα στη χώρα, εντάξει, μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, θα πας να τις πεις ή να του πεις αναλόγως, αγάπη μου, μου χρωστάς και έναν Ιούλιο και έναν Αύγουστο, δηλαδή στους υπόλοιπους μήνες θα πάτε περίφημα, λέω εγώ τώρα. Βάλε μουσική, παιδάκι μου, βάλε μουσική. Είναι η τελευταία μας σανίδα σωτηρίας μέσα στο πέλαγος. Βάλε εδώ να ακούσουμε, τι ακούμε.

talk with you. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα πρωινό Τετάρτης 12 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένες, συντονισμένοι είστε στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Καβαδάς ασυγκράτητος, δύο και σήμερα για την άδεια. Δύο και σήμερα κάνει... Δύο... Καλά δεν τα μετράω ρε. Γιατί ρε εσύ. Τετάρτη. Δύο είναι. Πέμπτη Παρασκευή. Ναι. Οκ. Okay. Δύο και σήμερα. Ξέρω εγώ τι μετράω. Έλα. Όταν είναι λίγες μπορώ και τις μετράω. Στις πολλές μπερδεύομαι. Πού είχαμε μείνει ρε Αγγελόπουλε, γιατί εσύ φταίς τώρα, με αποσυντονίσατε εδώ πέρα. Λοιπόν, είπαμε Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Πρέπει να επαναθεσμικοποιηθώ. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Η Ειρήνη είναι συνόμιμες επισυνδέσεις. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη να πούμε. Και τώρα που λέω κύριο Γρηγόρη, θυμάμαι λίγο και τα χθεσινοβραδινά με την Αιμέγγεν, περίφημα τα πήγαμε. Τέλος πάντων, Αύγουστος μήνας κρύβει και εκπλήξεις, ποδοσφαιρικά μιλώντας. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 2-1 από την ομάδα της Ολλανδίας, έμεινε με 10 παίχτες. Στη διάρκεια του αγώνα, αν και προηγήθηκε, το γύρισε η Αιμέγγεν. Η Αιμέγγεν πάει Champions League. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει σε αυτό που οι μεγαλύτεροι επιμένουμε να λέμε κύπελο UEFA. Οι νεότεροι το λέτε Europa League. Το φιλαράκι μου Οικονομόπουλος θα δει την ομάδα του στην επόμενη φάση του conference, αλλά θα συνεχίσει και αυτός. Θα τη γράφει εδώ. Καλή εκπομπή, λέει. Καλή εκπομπή, Οικονομόπουλε. Να ήταν όμως μόνο τα ποδοσφαιρικά. Να ήταν όμως μόνο τα ποδοσφαιρικά που μας απασχολούν. Σας το λέω συνέχεια αυτό, αλλά σκεφτείτε το. Να ήταν μόνο η μπάλα. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, μέσω Viber

Χθες είχαμε όμως και Μίλτο Τεντόγλου. Δεν είχαμε αδιανόητα καλό ξανά Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος όπου πηγαίνει απλώς παίρνει και ένα χρυσό μετάλλιο και φεύγει, αν δεν το ξεχάσει, όπως συνέβη εχθές. Ο οποίος μάλιστα δεν χρειάστηκε να κάνει και τα 6 άλματα, στα 4 καθάρισε την δουλειά. Κατάφερε να κατακτήσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Χρυσός πρωταθλητής λοιπόν για τέταρτη συνεχόμενη φορά, με επίδοση στα 8.44, και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να σταματήσει αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο αδιανόητος αθλητής, ο τόσο αυθεντικός άνθρωπος, ο οποίος μιλάει ακριβώς όπως σκέφτεται και καλά κάνει. Βάλε λίγο μουσική όμως για να κάνουμε και ένα σχόλιο τώρα.

Έχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας, στον Αθήνα 984, ο Απόστολος Βαξεβανέλης, για όλα όσα έγιναν χθες το βράδυ και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και στο πεδίο του Στίβου, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, που έγινε στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου ο Τεντόγλου πέτυχε ακόμη μια μεγάλη διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Αλλά. Δεν μου λες πάνω Καβάδα, άκουσες χθες Τεντόγλου τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά, παρατήρησες κάτι? Ναι, για το μετάλλιο, ναι, παρατήρησες κάτι? Λοιπόν, καταρχάς, να βάλουμε λίγο το πλαίσιο. Όσοι τυρανιόμαστε, εργαζόμενοι ως δημοσιογράφοι στα media, πάντα έχουμε αυτό τον μπαμπούλα του καθοσπρεπισμού πάνω από το κεφάλι μας, τον οποίο λίγα πράγματα έχουμε κάνει αλήθεια για να τον αποτινάξουμε. Τι θέλω να πω. Οι δημοσιογράφοι σπάνια μιλάμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, όπως μιλάμε εκεί έξω, με τους φίλους μας, με τους γνωστούς μας, με τον ένα, με τον άλλον. Θα πει κάποιος, καθώς πρέπει, ναι, αλλά τραπεζιώτη είναι ο δημόσιος διάλογος. Εάν το καλοσκεφτείς, ποτέ δεν ήταν ο δημόσιος διάλογος και η ποιότητα στο δημόσιο διάλογο, γιατί είναι πάλι πολύ σχετικό το τι ορίζεται ως ποιότητα στο δημόσιο διάλογο. Δημόσιος διάλογος χωρίς μπιπ, για παράδειγμα, είναι ένα τεράστιο ψέμα που μπορεί να πει on camera ή στο ραδιοφωνικό αέρα κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Εκεί δεν μπαίνει κανένα μπιπ. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα μπιπ? Όχι. Εάν παίξουμε όμως τώρα τη δήλωση του Τεντόγλου, θα πρέπει να βάλουμε μπιπ επάνω στη λέξη που είπε. Τι είναι σοβαρό και τι δεν είναι σοβαρό τελικά? Τι είναι καθοσπρεπισμός και τι είναι πραγματικότητα τελικά? Οι ίδιοι άνθρωποι στο μεταξύ, οι μεγάλοι διδάσκαλοι του καθοσπρεπισμού, είναι αυτοί που πρώτοι λένε πόσο αυθεντικός είναι ο Τεντόγλου. Ναι, αλλά πόσο υποκριτής είσαι και εσύ όμως, μέγα διδάσκαλε της δημοσιογραφίας. Για να τελειώνουμε λίγο μετά του καθοσπρεπισμού, και επειδή έχει τραβήξει πολλά και η γούνα μας, έχουμε ακούσει πολλά και από πολλούς, και τα έχουμε ακούσει τα πολλά από πολλούς, και δεν έρχονται ποτέ να στα πούν μπροστά σου, τα λένε σε άλλους ανθρώπους, πίσω σου, πίσω από την πλάτη σου, απλώς φτάνουν τα πάντα στα αυτιά σου και διαπιστώνεις τελικά ότι το πρόβλημα δεν είναι το πώς λες τα πράγματα, αλλά τι λες. Τελικά αυτό που ενοχλεί πάντα είναι το πολιτικό περιεχόμενο των λεγόμενων σου. Πολιτικό περιεχόμενο όμως δεν έχουν μόνο τα όσα λέμε σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Πολιτική πράξη είναι κάθε πράξη μας, γιατί είμαστε πολίτες. Και τα λόγια που λέγονται στο δημόσιο διάλογο από τους πολίτες είναι και αυτά επίσης μιας μορφής πολιτική πράξη μέσα στα πράγματα. Η αυθεντικότητα λοιπόν του Μίλτου Τεντόγλου είναι πολιτική πράξη από μόνη της. Και μέσα σε αυτή την πολιτική πράξη εμπεριέχεται κάθε λέξη που χρησιμοποιεί μέσα στην αυθεντικότητά του ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι λεπτές οι διαφορές, αλλά κάποια στιγμή, μπορεί στο δεύτερο τέταρτο του 21ου αιώνα που θα διανύσουμε, γιατί δεν τα καταφέραμε στο πρώτο έως τώρα, να το πετύχουμε αυτό και κάποια στιγμή να βγάλουμε τα μπιπ και να αφήσουμε τους ανθρώπους να μιλάνε ελεύθερα. Και μετά, ως νοήμοντα όντα, να καθόμαστε να βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας και να δούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο και τι δεν μας ταιριάζει. Τα μπιπ γενικότερα, τα τείχη γενικότερα, οι φραγμοί γενικότερα δεν πήγανε ποτέ την ανθρωπότητα, δεν οδήγησαν ποτέ τις κοινωνίες σε καλά μονοπάτια.

Είναι βαθύτατα πολιτικό αυτό που συμβαίνει. Αν κάτσουμε να το ανοίξουμε λίγο, να το σκεφτούμε λίγο, να το αναλογιστούμε λίγο, γιατί επιλέγουμε να λογοκρίνουμε λέξεις τις οποίες θεωρούμε κακές λέξεις. Πιπέρι, πιπέρι. Τα νοήματα των λέξεων όμως, εάν είναι καλές οι λέξεις, δεν τα λογοκρίνουμε και δεν τα εξετάζουμε και τα αφήνουμε να ταξιδεύουν ελεύθερα. Και κάπως έτσι λουζόμαστε και τα αποτελέσματα εκεί έξω. Τι είπε λοιπόν ο Μίλτος Εντόγλου, αυτό που λέμε όλοι και όλες από 50 φορές μέσα στη μέρα. Πάνω Καβαδά, μέσα στη μέρα σου έχει τύχει ποτέ να πεις «Οχ, έκανα μαλακία». Σου έχει τύχει. Δεν σου έχει τύχει ποτέ, είναι αλάνθαστος. Εμένα είναι όλη μου η ζωή αυτό. Είναι πραγματικά όλη μου η ζωή. Κάνω 50 λάθη μέσα στη μέρα και στο τέλος δεν παίρνω και κανένα μετάλλιο. Βγαίνουν όμως, η ΕΡΤ της ξέφυγε γιατί εχθές τον έχουν στον αέρα τον Τεντόγλου. Γελάει ο συνάδελφος, το χειρίζεται πολύ ωραία. Ο Τεντόγλου κάνει και το σχήμα ότι έχει το μετάλλιο, αλλά καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι ο άνθρωπος δεν έχει το μετάλλιο. Και λέει: άφησα την πέμπτη προσπάθεια για να ξεκουραστώ, αν χρειαστεί να μπω στην έκτη, αλλά τελικά δεν με πέρασαν. Ο Πομάσκι μου είπε: είσαι μεγάλος. Μας το έδωσαν το μετάλλιο, βάλει και τα χέρια του εδώ μπροστά. Αλλά το παράτησα εκεί, γυρίζει προς τα πίσω, προς τους πάγκους εκεί που κάθονται οι αθλητές. Σταματάει για λίγο. Έκανα μαλακία, παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να το πω, sorry, και φεύγει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο ζωντανό, πόσο αληθινό, πόσο καθημερινό, πόσο κομμάτι τελικά από τη δική μας ζωή είναι αυτό. Με τη διαφορά ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι και πρωταθλητής Ευρώπης για ακόμη μία φορά. Θα μπορούσε όμως και να μην είναι πρωταθλητής Ευρώπης και να είναι απλώς ένας άνθρωπος που έχει κάνει ένα λάθος. So fucking what που λένε και στην Αμερική. Δηλαδή, τι το φοβερό είπε. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, όλα τα κανάλια παίζουν τη δήλωση Τεντόγλου. Χαμογελαστεί η δημοσιογράφη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε. Μπλα μπλα μπλα μπιπ, συνεχίζει. Αγάπη μου, δεν ακούσαμε τι είπε όμως. Γιατί μου λες πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, αφού δεν μου αφήνεις να τα ακούσω όλο. Και αναρωτιέμαι, με τον καθοσπρεπισμό, πόσο μακριά θα πάμε. Γιατί αν τα μίντια δεν έχουμε και ένα ρόλο διαπαιδαγώγησης, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, δεν κουνάω το δάχτυλο ως διδάσκαλος απέναντι σε κανέναν, απέναντι στο κοινό, για να δείξουμε ότι τελικά αυθεντικά πρέπει να μιλάμε και να σκεφτόμαστε, τελικά να σκεφτόμαστε ελεύθερα και να εκφραζόμαστε ελεύθερα, αναρωτιέμαι τελικά ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των media. Το αν θα πω εγώ την πολιτική αποψούλα μου από το μικρόφωνο, ή αν θα μου πει κάποιος άλλος τη δική του πολιτική αποψούλα στο Twitter ή στο μήνυμα που θα μου στείλει, ή σε ένα άλλο μικρόφωνο ή μπροστά σε μια άλλη κάμερα. Μικρή σημασία έχει. Τις αποψούλες μας τις κουβαλάμε στην πλάτη μας και πορευόμαστε με αυτές και καλά κάνουμε και τις έχουμε. Τα υπόλοιπα όμως είναι κοινός τόπος. Είναι ο δημόσιος χώρος. Είναι ο δημόσιος διάλογος. Αυτός είναι εκεί και πρέπει να είναι ολόκληρος για να μπορούμε και να τον βιώνουμε και να τον αντιλαμβανόμαστε. Τελικά να έχουμε και τη δυνατότητα να τον αναλύσουμε και να δούμε τι μας πηγαίνει περισσότερο και τι δεν μας πηγαίνει. Ας μην μας τρομάζουν οι λέξεις, ας μας τρομάζουν περισσότερο οι πράξεις των ανθρώπων που φροντίζουν να καταπνίγουν λέξεις, να καταπνίγουν νοήματα, τελικά να καταπνίγουν μέρη της κανονικής, πραγματικής, πραγματικής πραγματικότητας, όπως σας το λέω ακριβώς.

Θες να το πω στον αέρα αυτό ο Πάνος Καβάδας? Με ρωτάει ο Πάνος Καβάδας τώρα εδώ πέρα στο μικροφωνάκι. Έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, μου λέει, αν ο Τεντόγλου όμως είχε έρθει 7ος-8ος, να με διορθώσει αν το μεταφέρω λάθος. Αν ερχόταν συνέχεια 7ος-8ος, δεν ήταν ένας τόσο καλός αθλητής, δεν ήταν αυτού του επίπεδου και έβγαινε και έκανε αυτή τη δήλωση με αυτόν τον τρόπο, θα του το συγχωρούσαμε? Εδώ πάλι έρχεται ακόμα ένα κομμάτι της υποκρισίας της κοινωνίας, γιατί ενδεχομένως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι του κόσμου εκεί έξω που μπορεί να συγχωρήσει στον Τεντόγλου όλη αυτή το φασισμό, τη χαλαρότητα, την αυθεντικότητα, ενδεχομένως γιατί παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Στα δικά μου μάτια πάλι να η πολιτική άποψη που λέμε, γιατί πάλι είναι ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Προσωπικά με ενδιαφέρει η προσπάθεια του ανθρώπου. Δηλαδή ο Τεντόγλου θα ήταν στα δικά μου μάτια ένας αθλητής, γιατί εγώ ακόμη και αν πηδούσε 6,44, 2 μέτρα λιγότερο, εγώ δεν μπορώ να πηδήξω ούτε μισό μέτρο. Από ποια θέση λοιπόν θα βγω εγώ να κρίνω έναν αθλητή ο οποίος ιδρώνει καθημερινά στα στάδια για να κάνει ένα άλμα 6,5-7 μέτρων και δεν καταφέρει να φτάσει στα 8,44 που έφτασε ο Μίλτος? Λίγο λοιπόν να μπαίνουμε και στα παπούτσια του ρόλου του καθενός και να αντιλαμβανόμαστε τι κάνει ο καθένας στη δουλειά του, στο χώρο που δραστηριοποιείται, ασχέτως αποτελεσμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να αποδεχόμαστε όταν κάποιος μπορεί να πει κάτι στο δημόσιο διάλογο, καταρχάς να έχει το πρώτο δικαίωμα να μπορεί να το πει. Το τι συγχωρεί η κοινωνία, να πάει να το κοιτάξει με τον πνευματικό της. Γιατί η κοινωνία εν πολλής, σε μεγάλο κομμάτι της, πορεύεται με βάση το τι εξομολογείται στον πνευματικό της. Τα υπόλοιπα θεωρεί ότι απλώς έχει δικαίωμα να τα διαπράττει ως αμαρτίες σε βάρος άλλων. Είδες. Το βάζω και θεολογικά το ζήτημα. Κυρία Αγγελόπουλε, μουσική.

Καλημέρα στην Ερατό, καλημέρα στη Γογό, καλημέρα και στον Κώστα. Now, but... 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

0: Η κατάσταση στην Κολομβία είναι δραματική, είναι πραγματικά δραματική. Μιλάμε βέβαια για το σεισμό εντάσσεως 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή με βάση τον τελευταίο απολογισμό σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Οι εικόνες που έρχονται και τις βλέπουμε βέβαια όχι μόνο μέσα από τις τηλεοράσεις αλλά και μέσα από τα social media, εικόνες που ταξιδεύουν παντού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν υπάρχουν λέξεις να τις περιγράψει κανείς. Κτίρια να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα και από κάτω να βρίσκονται άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο τι έχουν απογίνει περίπου 4.000.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει αγωνία για τις επόμενες ώρες, για τις δονήσεις, τις μετασεισμικές, τη μετασεισμική ακολουθία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν βεβαίως το φαινόμενο και όλοι εύχονται να τερματιστεί ως εκεί ο εφιάλτης. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι πολύ λίγο καιρό πριν είχαμε και στη Βενεζουέλα έναν πάρα πολύ μεγάλο σεισμό με τους νεκρούς εκεί να ξεπερνάνε τους 6.300. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ. Με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά έγινε ο πρώτος αθλητής στο μήκος που κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωταθλήμα στίβου. Διασώστες στην Κάλη της Κολομβίας κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πύρκα τα πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο νότιο πύλιο, στην περιοχή της Πάρου και στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού από τα μεσάνυχτα έως τώρα νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Δίπλο Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών από τον στρατό του Ισραήλ. Βαλιστικό πύραυλο από την ανατολική της ακτή προς τη θάλασσα εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα σύμφωνα με τη Σεούλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 40 σύμμαχοί τους, ανάμεσά τους και η χώρα μας, καταδικάζουν με κοινή ανακοίνωση τέτοιες ενέργειες χωρίς προειδοποίηση. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και από το Άγιο Κλίμα και το Γιασεμί και τα θερινά τα σινεμά έχουμε περάσει τώρα στη φασούλα Νίκο Αγγελόπουλε, το έχεις ακούσει αυτό, λέει να δείτε, λέει, την Οδύσσια του Νόλαν σε IMAX. Πιο θερινό σινεμά τώρα, πιο Άγιο Κλίμα, πιο Γιασεμί. Φέρε μας εδώ πέρα γυαλάκια 3D τώρα να δούμε ταινίες, να δούμε σε IMAX, λέει, κινηματογράφο την τάδε ταινία και... Κάπως έτσι, τέλος πάντων, τα πράγματα αποκτούν μια άλλη ταχύτητα που πολλές φορές ξεφεύγει και από τα χέρια μας. Και ίσως τελικά, λόγω της ταχύτητας, αναπτύσσονται και άλλες τάσεις, καταστάσεις, τις οποίες στο τέλος ούτε να τις σκεφτούμε μπορούμε, ούτε να τις διηλύσουμε, ούτε να τις κατανοήσουμε. Δεν ξέρω. Βάλε μουσική, Νίκο μου, για να προχωρήσουμε.

Βλέπω σχολιάζετε τα όσα λέγαμε στην διάρκεια του πρώτου 30 λεπτού της εκπομπής του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984, και ο φίλος ο Μιχάλης και η φίλη η Μαρία. Σχολιάζει ο Μιχάλης: το πρόβλημα είναι στα μυαλά, όχι στις λέξεις. Πώς μιλούσαν οι φραπέδες και οι χασάπιδες? Και εδώ πάλι, Μιχάλη μου, βλέπεις, δεν είναι το πώς μιλούσαν, είναι το τι έκαναν τελικά. Άρα λοιπόν έχει μικρή σημασία το τι λέμε και πώς το λέμε, μεγαλύτερη σημασία έχει τι κάνουμε τελικά μέσα στο πλαίσιο που ζούμε, προκειμένου μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Σχολιάζει και η Μαρία, της άρεσε η ανάλυση, η προσέγγιση που κάναμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Να σε καλά, Μαρία μου. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, και αυτά μηνύματα μέσω Viber, έτσι, και 2-13-09-09-100 μπορείτε να μας καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει σήμερα στις δικές σας κλήσεις. Ο Πάνος Καβαδάς: συνέπεια, επαγγελματισμός, τι άλλο έχουμε πει? Δεν έχουμε πει ρε Πάνο, γιατί το αφήνουμε έτσι? Δηλαδή συνέπεια, επαγγελματισμός και κάτι άλλο έχουμε πει. Πειθαρχία στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο και θα προχωρήσουμε μουσικά πιο πέρα.

Πρωινό Τετάρτης, 12 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είστε σε εποχές στην καρδιά του Αυγούστου, όπου η καρδιά της Αθήνας είναι σχεδόν άδεια αυτή τη στιγμή. Η κίνηση στους δρόμους δεν είναι παρά ελάχιστη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, και αυτό φαντάζομαι δεν χρειάζεται να το πω ούτε εγώ, το καταλαβαίνουν απάντες. Την ώρα που βλέπουμε κάποιους τρελούς, κάποιες τρελές, να νομίζουν ότι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πίστες και μπορούν να τρέξουν σαν τους τρελούς και σαν τις τρελές. Δεν πάει έτσι. Λίγη προσοχή παραπάνω και ας απολαύσουμε την πόλη που είναι άδεια, τουλάχιστον όσοι και όσες συνεχίζουμε να δουλεύουμε αυτές τις μέρες. Μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα έτσι κι αλλιώς στον προορισμό μας. Τα υπόλοιπα όλα νομίζω ότι περιττεύουν. Καλό θα ήταν γενικότερα να υιοθετήσουμε έτσι λίγο πιο χαμηλές ταχύτητες στη ζωή μας, και σας το λέω εγώ που είμαι ένας τέρμα αγχώδης άνθρωπος και πάντα κινούμε τελευταία στιγμή από το σημείο Α στο σημείο Β, που τελικά όλη αυτή η διαδικασία μόνο καλό δεν κάνει στο δικό μου το τομάρι, αλλά από εκεί πέρα όσοι υιοθετούν ανάλογες πρακτικές επίσης παθαίνουν το ίδιο. Ίσως θα έπρεπε τον Αύγουστο κάπως λοιπόν, που μας το χρωστάνε όπως λένε κάποιοι ή κάποιες, να καθίσουμε να τον αξιοποιήσουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι και οι ταχύτητες λίγο πιο κάτω μπορεί τελικά να είναι και ο δρόμος, για να κάτσουμε να έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια σκέψης για όλα όσα μας απασχολούν ή πιστεύουμε ότι δεν μας νοιάζουν.

θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έτσι, επικρατούν έτσι λίγο εντάσεις τώρα στο πλαίσιο του Αυγούστου πάντα και στον τόνο της εποχής. Αυτός ο Αύγουστος είναι λιγάκι διαφορετικός από τους προηγούμενους και για λόγους οικονομικούς σε ό,τι μας αφορά, αλλά και για λόγους πολιτικούς που και αυτοί μας απασχολούν βεβαίως και πρέπει να μας αφορούν, γιατί όποτε και να γίνουν οι εκλογές, είτε ο Μητσοτάκης αποφασίσει να τις κάνει στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, είτε τις φέρει νωρίτερα, όποτε και όσο και αν τις φέρει νωρίτερα, είναι μπροστά μας, οπότε οι ρυθμοί είναι έτσι κι αλλιώς προεκλογικοί. Οι βολές εκτοξεύονται λοιπόν, οι δηλώσεις υπάρχουν, καταγράφονται στην επικαιρότητα. Όσοι αυτή τη στιγμή έχουν τη διάθεση να παρακολουθήσουν τα όσα συμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν,

με και τις αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί με βέβαιος θα υπάρξουν τοποθετήσεις, όμως και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα από εκείνα που επιμένουν στη λογική του διμέτωπου, δηλαδή και απέναντι στο Μητσοτάκη και απέναντι στον Τσίπρα. Υπάρχει βεβαίως λόγος που συμβαίνει αυτό και αναφερόμαι στο Πασόκ.

Πάντως, μιλώντας για τα δύο τρίτα της συνέντευξης Τσίπρα, αυτά που έχουν καταγραφεί ήδη δηλαδή στον δημόσιο διάλογο και στην επικαιρότητα, φαίνεται ότι ενοχλήθηκαν πολύ από το Μέγαρο Μαξίμου. Και δεν ενοχλήθηκαν, θα πω, γιατί ξέρουν ότι η τακτική που θέλουν να ακολουθήσουν σε σχέση με τον Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ενώπιση των εκλογών είναι ουσιαστικά η ανάσυρση όλων των επιχειρημάτων και όλης εκείνης της ρητορικής, της τοξικής, γεμάτης ψέματα και πασπαλισμένης από μπόλικη σπέκουλα ρητορικής της περίοδου λίγο πριν το 2015, αλλά κυρίως όμως της περίοδου από το 2015 έως το 2019. Ένας αστερίσκος. Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη, είτε ανοίξουμε την συζήτηση και μιλήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, είναι εντελώς διαφορετικά τα ερωτηματικά που βάζουμε και κυρίως η βάση επάνω στην οποία στηρίζεται κάθε τι που καταθέτουμε οι πολίτες ως αίτημα απέναντι στους από πάνω, απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε γενικότερα εξουσία. Καλό λοιπόν, απ' τη μία, καλό, λέω, καλό σε επίπεδο αποτελεσματικότητας. Μια χαρά, ο καθένας μπορεί επικοινωνιακά να υιοθετήσει όποια πρακτική θέλει. Ας σκεφτούν όμως εκεί στη Νέα Δημοκρατία ότι τα σκουριασμένα καριοφύλλα που βγάζουν αυτή τη στιγμή από τις πιο σκοτεινές γωνιές της επικοινωνιακής τους ντουλάπας μπορεί τελικά να μην ρίξουν το βόλι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, με όρους όπλων, αν μιλήσουμε, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή. Καλά τα ψέματα, αλλά απ' την άλλη όμως είναι και η πεισματάρα αποτυπωμένη πραγματικότητα και είναι εκεί έξω, την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, είτε βλέπει με συμπάθεια την πολιτική προσπάθεια του Τσίπρα, είτε στέκεται τέρμα απέναντι σε αυτό που πάει να κάνει.

Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης για παράδειγμα και να μιλάει για προσβολή της συλλογικής μνήμης. Γιατί αυτό είναι πρόβλημα και είναι και προσβολή και για τη συλλογική αλλά και για τη μνήμη. Καλημέρα στον κύριο Μαρινάκη. Και έχει και ένα όριο επίσης η απόπειρα επαναεγγραφής της ιστορίας. Είπαμε, καλές οι διαφορετικές ματιές και οι οπτικές, αλλά τα γεγονότα είναι και πεισματάρικα και είναι και καταγεγραμμένα. Είναι σαν να, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το παράδειγμα, είναι σαν σήμερα Τετάρτη κάποιος να προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι Σάββατο. Δεν γίνεται. Από όποια πλευρά και αν το βλέπει, και σας το λέω ως άνθρωπος που δεν συμπαθεί τις Τετάρτες, ως χρονικό σημείο μες τη βδομάδα, αλλά είναι Τετάρτη. It is what it is, που λέει και μια φίλη μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι όσα λέει ο Τσίπρας αποτελούν προσβολή για τη συλλογική μνήμη, ή καμώνει το ότι ξεχνάει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος παρεπιπτόντως μας έλεγε παλιότερα, το έχει μετανιώσει τώρα, όταν αν ήμασταν στον εμφύλιο Τσίπρα από το χέρι μου θα πήγαινες, αλλά καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Το tweet βέβαια το πήρε αργότερα πίσω και λέει ότι συγγνώμη, κάναμε λάθος. Οκ, όλοι έχουμε κάνει λάθος τοποθετήσεις στο δημόσιο διάλογο, αλλά δεν είμαστε και όλοι.

0: κυβερνητικοί εκπρόσωποι, κύριε Μαρινάκη. Ε? Είναι αμήλικτο, ας πούμε, το ερώτημα, παραμένει αμήλικτο το ερώτημα και αναπάντητο παραμένει το ερώτημα από αυτούς τους δύο που θα έπρεπε να έχουν δώσει μια ταπεινή, σαν το χαμομηλάκι, ταπεινή απάντηση. Τελικά ειλικρινή όμως απάντηση, γιατί το ζήτημα δεν είναι ούτε η ταπεινότητα ούτε η ταπείνωση κανενός. Είναι η αποδοχή μιας πραγματικότητας που μας έχει στοιχειώσει όλους και όλες. Ένα είναι το μέγα ερώτημα. Ποια κόμματα οδήγησαν την οικονομία, τελικά τη χώρα, τελικά τις ζωές μας στη χρεοκοπία? Σε αυτό εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα στις 12 Αυγούστου του 2026. Θα μας πει ο κύριος Μαρινάκης? Θα μας πει κάποιος από το ΠΑΣΟΚ? Να πει, παιδιά, και εμείς συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί καλά τα υπόλοιπα, καλές οι θεσμικότητες, καλά τα, η χώρα πρέπει να συνεχίσει να κυβερνάται και οι κανονικότητες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά από την άλλη όμως, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ούτε την πολιτική κολεγιά που έκαναν σε συνθήκες κρίσης τα δύο μεγάλα κόμματα στο όνομα της σύνεσης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά από την άλλη όμως είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι το άθροισμα των παραλήψεών τους όλα τα προηγούμενα χρόνια ή των επιλογών τους. Να μην μιλάμε για παραλήψεις, γιατί λειτουργεί και λίγο αθωωτικά. Επίσης, από τα τρία μνημόνια που η κυρία Καριστιανού Εσχάτος πολλές φορές έλεγε ότι ο Τσίπρας μας έφερε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Ποιος θυμάται από όλους αυτούς, ποιοι έφεραν τα δύο πρώτα μνημόνια? Για το τρίτο μνημόνιο είναι προϊόν της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία έφερε το πρώτο μνημόνιο. Και αφού δεν μπορέσαμε να αποπληρώσουμε το πρώτο μνημόνιο και πήγαν τα πράγματα κατά διαόλου, ήρθε και ένα δεύτερο μνημόνιο. Και το τρίτο μνημόνιο τελικά τι ήταν? Ήταν επίσης μια κατάσταση η οποία υποχρεωτικά ήρθε, γιατί κάποιος έπρεπε να πάρει τη σκούπα και το φαράσι για να μαζέψει τα γυαλιά. Θα μου πεις τώρα, τραπεζιώτη, τη σκούπα την παίρνει πάντα ο λαός, και θα συμφωνήσω. Εμείς την πήραμε τη σκούπα και πήραμε και το φαράσι. Αλλά τελικά αυτή η διαδικασία κάπως έληξε. Κάπως έληξε ένα χρόνο πριν από το 2019, εκείνο το καλοκαίρι, αν θυμάστε, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τις εκλογές. Αυτό δεν αλλάζει λοιπόν ούτε την πραγματικότητα για το ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα, ούτε για το ποιοι έφεραν τα μνημόνια στη χώρα και μας έβαλαν σε αυτή την δυστοπική διαδικασία για τις ζωές μας, ξαναλέω, κυρίως όμως για τις ζωές των παιδιών μας, δηλαδή για το μέλλον αυτής εδώ της χώρας. Και δεν χρειάζεται κανείς να βλέπει με συμπάθεια, με καμία συμπάθεια, ούτε τον Τσίπρα ούτε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όλοι όμως πρέπει να θυμόμαστε επίσης ποια ήταν η κυβέρνηση εκείνη που το Γενάρη του 2015, όταν άλλαζε η εξουσία με εντολή του ελληνικού λαού, ο επικεφαλής εκείνης της κυβέρνησης, θέλοντας ουσιαστικά τι, να γυρίσει την πλάτη απέναντι στη λαϊκή εντολή, δεν έκανε ούτε το μίνιμουμ. Το μίνιμουμ θεσμικό. Να περιμένει τον επόμενο πρωθυπουργό για να γίνει η απαραίτητη χειραψία και η απαραίτητη παράδοση παραλαβή της εξουσίας. Δηλαδή να υπάρξει αυτή η συνέχεια σε επίπεδο εικόνας. Και αυτό είναι εικόνα, θα μου πεις, είναι επικοινωνία, που δεν είναι απλώς ούτε εικόνα ούτε επικοινωνία. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι κάτι βαθύτερο που έρχεται από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, από τη δεξιά και από τις πιο μαύρες ιστορικές της σελίδες, απέναντι σε έναν άλλο χώρο, απέναντι στην αριστερά, που έχει γράψει μέσα από την ιστορία της λαμπρές φωτεινές σελίδες για να φτάσει η χώρα να μπορεί να μιλάει για δημοκρατία, να μπορεί να μιλάει για ελευθερία, να μπορεί να μιλάει για δικαιώματα. Δεν φταίω εγώ που έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, η ιστορία τα έχει καταγράψει και ξανά και οι επιλογές των ανθρώπων. Ποια ήταν η κυβέρνηση εκείνη λοιπόν που παρέδωσε άδεια ταμεία το Γενάρη του 2015? Γιατί ήταν τα στελέχη της ίδιας εκείνης κυβέρνησης και τα στελέχη των λοιπόν πολιτικών αναχωμάτων που έβγαιναν στις τηλεοράσεις πάλι ως φωνές δήθεν σύνεσης, τότε σοβαρότητος, κανονικότητος, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και κούναγαν το δάχτυλο. Κούναγαν το δάχτυλο απέναντί μας, σαν να φταίγαμε εμείς. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Μιλάμε τώρα για πολιτικούς απατεώνες ολκής, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για κάτι λιγότερο. Και ας ενοχλούνται όσοι θέλουν αυτοί που ενοχλούνται, γιατί απλώς πηγαίνουμε ξανά πίσω στην ιστορία και φέρνουμε τα γεγονότα μπροστά. Να πάμε και λίγο στα χρόνια μετά, γιατί πολλά έχουν υποθεί. Ποια κυβέρνηση άφησε στην επόμενη 37 δισεκατομμύρια ευρώ κουμπαρά? Και θα πει κάποιος, κακώς τους τα άφησε. Εγώ να πω ότι θα μπορούσαν κάποια από αυτά λεφτά να έχουν διατεθεί και έτσι όπως έχει δείξει η ιστορία θα έπρεπε να έχουν διατεθεί. Ωστόσο η μεγάλη εικόνα είναι ότι όταν παραλαμβάνεις ταμεία άδεια και παραδίδεις 37 δις, κάτι έχει συμβεί. Έχει συμβεί υπερφορολόγηση, βεβαίως, γιατί το πλαίσιο ήταν μνημονιακό, δηλαδή το πλαίσιο ήταν πλαίσιο χρεοκοπίας, που ήταν πλαίσιο χρεοκοπίας που έχουν δημιουργήσει κάποιοι άλλοι. Μην ξεχνάμε την ιστορία.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Και όλα αυτά πάλι ξαναλέω και το τονίζω. Δεν χρειάζεται κανείς και καμιά να έχει ούτε μισό δράμι συμπάθειας αυτή τη στιγμή απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με την Ελλάς όλο αυτό. Έχει να κάνει με την ιστορία και με την βιωμένη, συλλογικά βιωμένη, από όλους μας βιωμένη πραγματικότητα. Ας μην κουνάνε το δάχτυλο λοιπόν οι κύριοι Μαρινάκηδες και οι λοιποί αναχωματατζίδες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν στοιχιώσει το πολιτικό σκηνικό. Γιατί δεν συμβαίνει κάτι λιγότερο. Έχουν στοιχιώσει το πολιτικό σκηνικό και μαζί με αυτό και τις ζωές μας. Καλή σας ημέρα. Δελτίο ειδήσεων. Συγγνώμη κυρία Γαλάτη.
5: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 σερή μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Βερολίνο το 2008, στο Μόναχο το 2022, στη Ρώμη το 2024 και τώρα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, Μίλτο, προχωρά όλο και πιο μπροστά, έγραψε στο έξω Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δηλώνει σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μικρά θαύματα στη σκιά της μεγάλης τραγωδίας στην Κολομβία. Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στον δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς των θυμάτων από πληγέντες δήμους, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι απολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο που κόσμος αναφέρει πως δικοί του αγνοούνται, δείχνουν πως περίπου 4.000 άνθρωποι είναι ακόμη άγνωστο τι έχουν απογίνει. Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, στρατιωτικοί και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες στα συντρίμια, σκάβοντας ακόμη και με τα χέρια, ενώ ο κόσμος μοιράζει τρόφιμα και νερό σε πληγέντες και διασώστες εν μέσω κύματος αλληλεγγύης μπροστά στην καταστροφή. Ταυτόχρονα σε κάποιες πόλεις κηρύχθηκε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για να προληφθούν λαϊλασίες. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά πλοίου υποσημεία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Βελανόβα, αφού το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, ανακοίνωσε η Αμερικανική CENTCOM. Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται για να επιβάλει τον αποκλεισμό του σε Ιρανικά λιμάνια από τότε που επανέφερε το μέτρο αυτό στις 14 Ιουλίου. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών από τον στρατό του Ισραήλ. Πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία 4 είναι η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Πήλιο, στην περιοχή της Πάου και στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Στην Ουγκάντα προσεχώς παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, προς ολοκλήρωση οδεύει το σχέδιο που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ουγκάντα κατά πληροφορίες να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή, λαμβάνοντας οικονομικά ανταλλάγματα. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως η δομή θα λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου στις χώρες της υποδοχής. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού από τα μεσάνυχτα ως τώρα νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της αρνήθηκε κάθε εμπλοκή της και ανέφερε πως γνωρίζει εξόψεως τους δύο 42χρονους συγκατηγορούμενους της που επίσης οδηγήθηκαν στη φυλακή. Μια σπάνια ολική εκλήψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Το φαινόμενο θα γίνει αρχικά ορατό σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Η ολική εκλήψη αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα, θέτοντας σε ετοιμότητα τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο από την ανατολική της ακτή προς τη θάλασσα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 40 σύμμαχοί τους, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, καταδικάζουν εντωμεταξύ με κοινή ανακοίνωσή τους τις δοκιμές βαλιστικών πυράβλων που γίνονται χωρίς προειδοποίηση. Κάνουν λόγο για πρόσφατες δοκιμές πυράβλων που δεν τήρησαν τους κανόνες στον Ειρηνικό ωκεανό, κάτι που παραπέμπει, χωρίς πάντως ονομαστική αναφορά, σε ενέργεια της Κίνας στις αρχές Ιουλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη League Phase του Europa League συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Αϊμέγγεν με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια και προκλήθηκε στα play-offs του Conference League. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη. Αθήνα 984.

Για πείτε μου λίγο, είναι η ζωή μια τρέλα? 6-9-48-9-84-9-84. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ουδής Τραπεζιώτης όμως δεν βρίσκεται στο μικρόφωνο, αν δεν υπάρχει ο Νίκος Αγγελόπουλος να ρυθμίζει τον ήχο στην κονσόλα, ο Χρήστος Κόκκινος να διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς να επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Αν δεν υπάρχει Αφροδίτη Λατινοπούλου, ας πούμε, τώρα να μιλάει στο Μέγκα, δήθεν θυγμένη γιατί δέχτηκε, λέει, φραστική επίθεση στην Τίνο, γιατί οι Ρωμά της την έπεσαν λεκτικά, με αφορμή αυτά βεβαίως που είπε, γιατί η ίδια θεωρεί ότι δεν φταίει σε τίποτα αυτό που είπε, δηλαδή έχει δικαίωμα να προσβάλλει όποιον θέλει και να τον λέει γύφτο, γύφτο, και να μιλάει προσβλητικά, ρατσιστικά, αλλά μετά δεν περιμένει τα αρέστα και όταν έρχονται τα αρέστα, σου λέει γιατί μου φέρνουν τα αρέστα. Και βγαίνει μετά ως φωνή λογική στην τηλεόραση. Και μη χειρότερα έχω να πω. Βάλε μουσική, Αγγελόπουλε, γιατί έτσι θα πάω από εγκεφαλικό καμιά μέρα στον αέρα. Και μη γελάς εσύ. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 2-13-09-09-100.

Καλημέρα στην Μπέγκη, καλημέρα στο φίλο μου το Διονύση, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Τασία. Μας ακούει από τη Νεάπολη Λακωνίας. Και επειδή σχολιάζει διάφορα εδώ πέρα, τώρα είναι μεγάλο το μήνυμά σου για να το μεταφέρω στον αέρα, Διονύση μου. Σχολιάζει για την άνοδο της ακροδεξιάς και τα υπόλοιπα. Σας το λέω από Αύγουστο μήνα, για να μην μου πέφτετε από τα σύννεφα το Μάη, την ερχόμενη άνοιξη. Γράφτω αυτό, Καβαδά, και σε πάω και στοίχημα. Η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας είναι η Μαρίν Λεπέν. Και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη. Η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς και του φασισμού είναι ήδη εδώ. Έχει ριζώσει. Στην διπλανή μας, λίγο αριστερά αν πάμε στο χάρτη, Ιταλία, η Μελόνι έχει κανονικοποιηθεί. Και φανταστείτε ότι έχει κανονικοποιηθεί τόσο πολύ και σε πολιτικό και σε μηντιακό παύλο επικοινωνιακό επίπεδο, που αυτή τη στιγμή στις πιο ακραίους, στα πιο ακραία αυτιά της Ιταλίας, τους πέφτει και πολύ μετριοπαθείς. Και αναζητούν πιο ακραίες φωνές και ήδη έχουν εντοπίσει μία φωνή. Μία διάσπαση από τη Λέγκα, του Σαλβίνι τη Λέγκα. Ο Βανάτσι, πρώην στρατηγός, πρώην στρατέος, απόστρατος πλέον, ο οποίος βγαίνει και τα λέει πιο χύμα και τσουβαλάτα, πιο ακροδεξιά και φασιστικά δηλαδή από ό,τι τα άκουγες να τα λέει η Μελόνι 3 και 4 και 5 χρόνια πριν, που τρομάζαμε και καλά κάναμε και προειδοποιούσαμε και βαράγαμε καμπάνες, αλλά δεν συγκινούταν και κανένας. Γράφτε το λοιπόν τώρα σε ένα post-it, βάλτε το εκεί στο ψυγείο, δίπλα στα ψώνια για το σούπερ μάρκετ, και θυμηθείτε το, στη Γαλλία η επόμενη πρόεδρος θα είναι η Μαρίν Λεπέν. Και αν πέσω έξω, να έρθετε να με βρείτε. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν θα πέσω έξω, αν και θα ευχόμουν να πέσω έξω. Το να τρέχουν τώρα να κάνουν συγκολήσεις και να βάζουν, δεν ξέρω και εγώ τι, σελοτέιπ, μικρότερες μεγαλύτερες δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, να κλείνονται μια νύχτα σε ένα δωμάτιο για να φτιάξουν ένα τάχα μου μέτωπο για να τα αντιμετωπίσουν. Αυτά είναι τώρα, καταλαβαίνεις. Είναι σαν να πάρεις ασπιρίνη για σοβαρές ασθένειες. Δεν γίνονται αυτά, δεν είναι λύσεις. Και αυτά που ακούς τώρα προεκλογικά, να πάμε να κάνουμε μέτωπα, είναι ουσιαστικά αυτά που λείπουν από αυτούς που ζητάνε να κάνουμε μέτωπα, γιατί δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Επίσης να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας, εγώ τον λέω και τον ξαναλέω γιατί ανοίγει έτσι και η συζήτηση. Καλημέρα και στην φίλη τη Λία και πάμε στις εφημερίδες.

Ξεκινάμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων σήμερα από τον Ριζοσπάστη. Πρωινές και απογευματινές εφημερίδες σήμερα στο περίπτερο. Να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους, τους γράφει η εφημερίδα. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Τα συνδικάτα προετοιμάζουν τη μαζική συμμετοχή στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, όπου οι εργαζόμενοι έζησαν από πρώτο χέρι τον κίνδυνο της πρόσφατης πυρκαγιάς και του εγκλωβισμού με ευθύνη κράτους εργοδοσίας. Βρέθηκε χθες αντιπροσωπεία συνδικάτων της Αττικής. Το κέρδος είναι η αιτία που σκοτωνόμαστε, κεγόμαστε και πνιγόμαστε. Κανένας εργαζόμενος μόνος του απέναντι στην εργοδοσία, κανένας μόνος του απέναντι στον κίνδυνο. Έχει δίκιο ο Ριζοσπάστης. Το κέρδος είναι η αιτία που σκοτωνόμαστε, κεγόμαστε και πνιγόμαστε. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. ΑΔΕ, πώς φορολογούνται επικαρπία και ψηλή κυριότητα. Το θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ενώ διαβάζω από την εφημερίδα Κόντρα. Ετοιμάζονται να στείλουν Patriot στην Ουκρανία. Επικίνδυνα παιχνίδια της κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Να στείλουμε μια καλημέρα στην Αράμκο. Ελεύθερος τύπος. Ανατροπές στην αγορά εργασίας ως το 2030. Το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράσινης μετάβασης, σημειώνει η εφημερίδα. Και διαβάζω επίσης στο δίχτυ της εφορίας εισοδήματα, ένφια και ΦΠΑ. Σαρωτική έλεγχη ΑΔΕ έως το τέλος του έτους. Εφημερίδα απογευματινή, αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους, επιστροφή εισφορών, αφορά σε δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, για ειδικό πόρο του 2024. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. Πάνω από 3,5 δις ευρώ έλειξη πρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν ούτε φέτος διακοπές, σημειώνει επίσης η εφημερίδα, που επίσης συνεχίζει και το θέμα με τον κύριο Χριστοδουλάκη. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο, σχολιάζει ανώτερος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο ΔΣ της εταιρείας Χριστοδουλάκη. Κρίσιμα πρόσθετα ερωτήματα για τον φέρελπη πολιτικό που έχασε την ψυχραιμία του και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα για το θέμα. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα της. Στην Ουγκάντα παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Την ίδια ώρα σε ανωδική πορεία πάλι οι τιμές των καυσίμων και ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Πάμε στα νέα. Ανατροπές σε ένφια, φόρους και ενίκεια. Ακίνητα, οι 10 αλλαγές. Και διαβάζω επίσης, με τον φόβο του Ιράν, η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ. Ένα θρίλερ για την ασφαλή αποχώρηση του Προέδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα τον Ιούλιο, πριν από λίγες μέρες. Πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του από Ιρανούς πράκτορες. Η ψέκα βέβαια έχει πάει στο διάστημα επί Τραμπ, τον Τραμπ τον οποίο τον έχουν αγκαλιάσει πολιτικά και ρητορικά εδώ πέρα αυτοί που τον έχουν αγκαλιάσει και σε κυβερνητικό επίπεδο και ασπαριστάνουν τώρα τους μη τραμπικούς, αλλά και στα λοιπά κόμματα, αναχώματα εκεί δίπλα στην ακροδεξιά, αλλά και στο χώρο του αντισυστημισμού, με fake news, του δίθεν αντισυστημισμού, μην μπερδεύεστε όταν λέει κάποιος είμαι αντισυστημικός. Ή απατεώνας πολιτικός είναι ή ακροδεξιός. Ή και τα δύο. Ένα από τα τρία πάντως είναι. Με fake news, λευκός οίκος εναντίον παιδικών εμβολίων. Υπέγραψε διάταγμα ο Τραμπ, έχει περιορίσει σε 11 τα παιδικά εμβόλια τα οποία μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Κάποια θεωρεί ο Τραμπ, και εις είναι αυτό, ότι δεν πολύ χρειάζονται. Καταλαβαίνεις τώρα με τι έχουμε να κάνουμε. Και
Κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων με την εφημερίδα των συντακτών. Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS. Σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Τους ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του αρμόδιου Υπουργείου.

0: Να ξέρετε ότι τον καιρό αυτό λίγοι συνάδελφοι είναι στις επάλξεις, ακόμη και όταν βρίσκονται σε διακοπές. Και ειδικά οι παλιά σκοποί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι μπαρουτοκαπνισμένοι από τα μέσα, γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά. Σπύρος Ουρμελίδης, ένας από αυτούς, καλός φίλος, εγώ θα τολμήσω να πω, και συνάδελφος, δημοσιογράφος και διευθυντής εφημερίδας Αυγή. Σπύρο μου, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ που είσαι στον αέρα στην εκπομπή εδώ στον Αθήνα 984.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ένα καλοκαίρι που έχει ειδήσεις, έτσι. Κάθε καλοκαίρι έχει ειδήσεις.
1: Ειδήσεις, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και από πού να ξεκινήσει κανείς τώρα?
0: Από πού θα ξεκινούσες? Από πού θα ξεκινούσες? Από ποιο θέμα θα ξεκινούσες το σχολείο σου?
1: Σίγουρα από αυτά που συμβαίνουν απ' έξω. Uh-huh. Και γιατί επηρεάζουν την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Από τους πολέμους που δυστυχώς συνεχίζονται. Mm-hmm. Και στα δύο μέτωπα, και στη Μέση Ανατολή και και στην Ουκρανία.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό πλήττει την οικονομία της Ευρώπης σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, και με την Ευρώπη να κοιτάει. Mm-hmm. Ανίκανη να διαχειριστεί αυτές τις δύο κρίσεις που έχει γύρω της, δίπλα της.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο σίγουρα είναι η κλιματική κρίση. Mm. Διότι όλες αυτές οι φωτιές, οι καύσονες, οι μεγάλες καταστροφές σε όλη την Ευρώπη από φωτιές, και στην Ελλάδα το ζούμε, αυτό είναι ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που το αντιμετωπίζουμε περιστασιακά. Το αντιμετωπίζουν και τα κράτη περιστασιακά.
0: Mm.
1: Και όχι με μέτρα ριζικά και αποφασιστικά.
0: Mm.
1: Είναι κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό άλλωστε από όλους. Έτσι, θα ξεκινήσουμε από τον Τραμπ, που δεν δέχεται ότι υπάρχει κάποια κλιματική κρίση, και να πάμε και σε επιμέρους πολιτικούς και άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου στις χώρες της Ευρώπης, που επίσης δεν δέχονται ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Αυτά τα δύο νομίζω είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας.
0: Mm-hmm.
1: Και επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας.
0: Είναι οι λάθος άνθρωποι και ο λάθος τρόπος. Γιατί έβλεπα και ένα βίντεο που ανέβασες στα social, που κάθισα και το παρακολούθησα και λες κάτι πολύ σοβαρό. 30 χρόνια ζούμε τα ίδια πράγματα, 30 χρόνια ζούμε τις ίδιες πρακτικές, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Γιατί οι πυρκαγιές ήταν το θέμα σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν να μην βάζουμε μυαλό και την ίδια ώρα να έχουμε και τους λάθος ανθρώπους σε κορυφαίο επίπεδο που να μην αναγνωρίζουν το πλαίσιο το κλιματικό που έχει διαμορφωθεί.
1: Ναι. Δεν μπορεί 30 χρόνια να κάνεις κάτι και να περιμένεις το ίδιο πράγμα να κάνεις, να επαναλαμβάνεις και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το αυτό που λέω σε αυτό το βιντεάκι.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αν δεν επιστρέψουμε στη δασοπυρόσβεση και κυρίως στην αναβάθμιση των δασικών υπηρεσιών,
0: mm-hmm.
1: δεν πρόκειται να σωθεί τίποτα. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο δάσος, που έχουν σχέση δηλαδή με το δάσος, για να το προστατεύουν και να ξέρουν τι γίνεται, mm-hmm. σε κάθε φάση, είτε είναι χειμώνας, είτε καλοκαίρι, είτε άνοιξη, είτε φθινόπωρο,
0: mm-hmm.
1: δεν πρόκειται μόνο με πυροσβέστες οι οποίοι τρέχουν τελευταία στιγμή να σβήνουν φωτιές. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Έχω κάνει και ένα δεύτερο βιντεάκι, αφού
0: mm-hmm.
1: το θύμισες,
0: mm-hmm.
1: για τον πληθυσμό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κάτσα και κοίταξα το πώς οι άνθρωποι μένουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα νούμερο το οποίο το θεωρώ υπερβολικό, δεν το πιστεύω δηλαδή. Το ψάχνω, το ξαναψάχνω. Κάπου το 80% των Ελλήνων κατοικεί σε αστικά κέντρα. Σε μια χώρα που έχει και βουνά και κάμπους και παιδιάδες και νησιά, τα πάντα. 80%, 79% για την ακρίβεια,
0: mm-hmm.
1: υπολογίζει ότι ζει σε αστικά κέντρα. Ποια είναι η σχέση με την οικονομία, με την πρωτογενή παραγωγή? Ποιοι είναι εκεί, ποιοι μένουν εκεί? Ποιοι μένουν σε όλο αυτό τον υπόλοιπο μεγάλο χώρο? Δεν είναι μόνο να πηγαίνεις για εξοχή,
0: mm-hmm.
1: και να λες πρέπει να είναι και όλα τακτοποιημένα για να πάω να απολαύσω 20 μέρες ή 40 ή δεν ξέρω πόσες μέρες.
0: Που πάλι έχουμε αστικοποιημένη ματιά, ακόμη και στην περιφέρεια, ναι. προσπαθούμε να αστικοποιήσουμε τη ματιά μας, να τις βάλουμε τέτοιο πλαίσιο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή είναι και αυτό ένας παράγοντας, mm-hmm. που δείχνει πόσο έχουμε εγκαταλείψει,
0: ναι.
1: τον πραγματικό πλούτο. Και στην Ελλάδα ειδικά υπάρχει πλούτος. Δεν μπορεί δηλαδή στην Ολλανδία που είναι μια Πελοπόννησος, είναι κάτι ψηλά, να έχουν από τις ισχυρότερες αγροτικές παραγωγές του πλανήτη οικονομία, ας το πω έτσι, οικονομία, ισχυρότερες αγροτικές οικονομίες στον πλανήτη και η Ελλάδα να είναι στον πάτο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι αλληλοσυνδεδεμένα, δείχνουν τους πολύ λάθος προσανατολισμούς, δείχνουν το ευκαιριακό του πράγματος, ναι. Ένας πολιτικές οι οποίες οδηγούν μόνο στο πώς άμεσα θα υπάρξει ένα κέρδος και ένας πληθυσμός μετά ο οποίος υποφέρει στην καθημερινότητά του και δεν έχει άλλη επιλογή από το να πει πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Άρα ό,τι σκεφτεί και ό,τι πάει να κάνει είναι ευκαιριακό. Φταίει ο πληθυσμός. Φταίνε όλες αυτές, η αιτία βρίσκεται σε όλες αυτές τις πολιτικές που ακολουθούν τόσα χρόνια, που ακόμα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια κατακλέβονται, το είδαμε τώρα και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ τελευταία, και δεν αξιοποιούνται. Δεν γίνεται κάτι με την πρωτογενή παραγωγή, δεν γίνεται κάτι με την ελληνική κτηνοτροφία. Φωνάζομαι για το μεταναστευτικό, αλλά ας πάει να δει κάποιος ποιος κρατάει τα κοπάδια, αυτά που υπάρχουν ακόμα. Ας πάει να δει ποιος τα κρατάει. Είναι Ινδοί, είναι Πακιστανοί, είναι ξένοι. Κάποτε ήταν και Αλβανοί, τώρα δεν είναι Αλβανοί. Είναι από άλλες υπήρους. Δηλαδή, αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να λυθούν με μία κίνηση, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει όλο και περισσότερος κόσμος που δεν έχει την πολυτέλεια να σκεφτεί και να περιμένει. Θέλω 1.000 ευρώ και τα θέλω αύριο, διότι δεν βγαίνω. Αυτή είναι η σύνδεση των πραγμάτων για να φτάσει στην απόγνωση και στη ματαιότητα για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού,
0: ναι.
1: Το οποίο δυστυχώς μεγενθύνεται όσο προχωράει ο καιρός και όσο προχωρούν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόζονται. Δεν μπορεί να έχουν περάσει μετά το COVID 60 δις στη χώρα.
0: Το έχουμε ξεχάσει αυτό, έτσι.
1: Ναι, 60 δις και προκάλεσαν με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα 60 δισεκατομμύρια, δηλαδή 5 Ολυμπιάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν προκαλέσει μια ανάπτυξη με τους καλύτερους υπολογισμούς 2,1-2,2%. 60 δις. Λοιπόν, άρα με ποιο τρόπο αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα. Δημόσια χρήματα, ευρωπαϊκά και δικά μας, έτσι. Με την ελληνική συμμετοχή, αν υπολογίσει κανείς. Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πού αξιοποιούνται. Πώς αξιοποιούνται. Σε ποιους δίνονται τελικά. Και να λέμε συνεχώς, δεν λύνεται το ένα, δεν λύνεται το άλλο, έχουμε προβλήματα στις υποδομές, στα νοσοκομεία, στα σχολεία. Ο πληθυσμός μαζεύεται σε αστικά κέντρα, διότι αν απλωθεί δεν έχει μέλλον, δεν έχει τρόπο να επιβιώσει. Και είναι ένας φαύλος κύκλος που συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Σπύρο Σουρμελίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ.
0: Και για την εμφάνισή σου στην εκπομπή τέτοια μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ναι, είσαι καλά. Καλημέρα.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ. Με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά έγινε ο πρώτος αθλητής στο μήκος που κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Διασώστες στην Κάλη της Κολομβίας κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Στην τελική ευθεία, σύμφωνα με την Καθημερινή, το σχέδιο μετεγκατάστασης παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα, με την Ουγκάντα, κατά πληροφορίες, να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού από τα μεσάνυχτα έως τώρα νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Σε ετοιμότητα οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στις 11.30 το πρωί δημοσία δαπάνη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και από τα στιχάκια των σαλεμένων εραστών προσγειωνόμαστε ανομάλως στην πραγματικότητα, όχι την ραδιοφωνική αλλά την πραγματικότητα εκεί έξω, την συλλογικά βιωμένη. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, είστε συντονισμένοι, Mind the Trap ακούτε και σας ευχαριστούμε πολύ που το κάνετε τις μέρες αυτές που δεν είναι τίποτε αυτονόητο, ούτε καν οι ραδιοφωνικές παρέες. Όπως κάνουμε εμείς παρέα σε εσάς, κάνετε και εσείς παρέα σε εμάς τον καιρό αυτό. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς, ακλόνητος. Επιμελείται δημοσιογραφική εποχή κατά πολλές συνθήκες, με χιόνια και με κρύα, είναι σαν την ελαφρά ταξιαρχία ακριβώς. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στην Κέτη και στον Κωστή που μας ακούνε από την Κοπενχάγη. Μου ζήτησε ο καλός συνάδελφος, ο Πάνος Καβαδάς, να παίξουμε Cake, το I Will Survive. Του αρέσει, λέει, πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και θα το αφιερώσουμε στον καλό συνάδελφο και φίλο Πάνο μου, δικό σου, έτσι δεν λένε στα πανηγύρια.

Καλημέρα, Γιώργο από τη Σπάρτη. Γράφει ο φίλος ο Λεωνίδας. Αναμετάδοση από το ραδιόφωνο Πολιτεία 90,7. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα σε όλες και όλους.

Διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε ειδήσεις. Το θέμα δεν είναι ότι τις διαβάζουμε, το θέμα είναι και τι καταλαβαίνουμε και τι συμπεράσματα βγάζουμε, γιατί είναι και τόσο μεγάλος ο όγκος της πληροφορίας που είναι αδύνατο ο ανθρώπινος νους να μπορέσει να τα αναλύσει όλα και να κάτσει, να τα βάλει κάτω για να εξάγει και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Τα απαραίτητα, όπως το τονίζω αυτό, συμπεράσματα, γιατί είναι απαραίτητο να βγάζει κανείς συμπεράσματα από αυτά που βλέπει, από αυτά που ακούει, κυρίως όμως από αυτά που βιώνει.

0: Δεν ξέρω, ας πούμε, τι συμπεράσματα βγάζει κάποιος. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα βγάζει κανείς από τη στιγμή που βλέπει ειδήσεις, για παράδειγμα, να έρχονται από την Ευρώπη και να λέει ότι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το επίπεδο που έφτασε η θερμοκρασία. Ότι στη γειτονική Ιταλία, για παράδειγμα, φέτος το καλοκαίρι είδαμε το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 40 τόσους βαθμούς Κελσίου. Ή που βλέπουμε εικόνες από τον Δούναβη να αποκαλύπτει την κήτη του. Και μαζί να αποκαλύπτει και το ναυάγιο πλοίου των Ναζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή να ακούμε ειδήσεις. Εμένα αυτό με συγκλώνησε όταν το διάβαζα, ότι ο Ρήνος κινδυνεύει να κοπεί στη μέση, να γίνει μη πλεύσιμος. Και αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, επειδή άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε μόνο τα της οικονομίας και τα των στατιστικών μεγεθών, τι μπορεί να σημαίνει για την οικονομία μιας ολόκληρης χώρας όπως η Γερμανία, αλλά και τι αντανακλάσεις μπορεί να έχει για το εμπόριο και σε γερμανικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό, παύλα παγκόσμιο, όταν σου λέει ότι ο Ρήνος λόγω της κλιματικής αλλαγής ή μήπως κλιματικής κρίσης έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αυτά δεν είναι τώρα παρά μόνο 2-3 παραδείγματα, γιατί η εικόνα, αν βάλουμε τα κομμάτια του παζλ κάτω, είναι πραγματικά εφιαλτική. Καλεσμένος μας ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Καρτάλη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι σωστό να λέμε κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, καταρχάς, έτσι, για να ξεκινήσουμε λίγο με τους όρους, για να τους διαχωρίσουμε, αν και το αποτέλεσμα είναι ίδιο, θα μου πείτε.
1: Ναι, αυτό που είπατε είναι το πιο σωστό. Το αποτέλεσμα τελικά είναι ίδιο, όπως και να το διαβάσεις. Η κλιματική αλλαγή είναι η αλλαγή ουσιαστικά στα χαρακτηριστικά του κλίματος για κάποιες από τις αναγνώσεις που υπάρχουν αυτή την εποχή. Και η κρίση είναι το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής πάνω στη γεωργία, στην ανθρώπινη ζωή, στη φύση, στο περιβάλλον και στις παραγωγικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά. Σημασία έχει ότι και τα δύο έλκουν την ύπαρξή τους από το ίδιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι δηλαδή χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα τα οποία παράγουν χημικές ενώσεις που με τη σειρά τους εγκλωβίζουν την ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα και προκαλούν την αύξηση θερμοκρασίας.
0: Mm-hmm. Ποιες είναι οι παραλήψεις μας που μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ, κύριε καθηγητά?
1: Η βασική παράληψη είναι η μη έγκαιρη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Mm-hmm. Όσο χρησιμοποιούνται περισσότερο τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση των κλιματικών συνθήκων. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Κάποτε ήταν ένα ερώτημα προς την εξέταση, τώρα πια είναι μια βεβαιότητα. Όσο γρηγορότερα πάμε λοιπόν στην καθαρή ενέργεια, τόσο λιγότερο επιβαρύνουμε την ατμόσφαιρα, τον πλανήτη, με τις χημικές ενώσεις που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση παγκοσμίως, όχι με την ίδια ένταση σε όλες τις χώρες, αλλά ο μέσος όρος αυτή την εποχή, αυτό το διάστημα στον πλανήτη σε ό,τι αφορά στη χρήση της καθαρής ενέργειας είναι περίπου στο 30-35%, που σημαίνει ότι το ποσοστό είναι ακόμα χαμηλό. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωση προφανώς, αλλά αν κάποιος λάβει υπόψη του ότι αυτό ξεκίνησε, όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε πριν από μια 15ετία, φαίνεται ότι η καθαρή ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές κυρίως, έχουν μια σημαντική δυναμική, την οποία τη βλέπουμε ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη, που είναι ένα πιο οργανωμένο σύστημα σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή ακούμε πολλά χρόνια τη συζήτηση για πράσινη ανάπτυξη, για ενεργειακή μετάβαση, έτσι, ακούμε όρους οι οποίοι ακούγονται συμπαθητικοί έως πάρα πολύ ωραίοι, τέλος πάντων, για το αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο. Όλο αυτό έχει πραγματική αντανάκλαση? Δηλαδή, μάλλον τα σχήματα αυτά, τα ρητορικά σε πολιτικό επίπεδο, έχουν αντανάκλαση η ειλικρινή για την προστασία του περιβάλλοντος, ή η στόχευση είναι οικονομική και στο παρεπιπτόντος ας προστατεύσουμε και λίγο το περιβάλλον ή ένα κομμάτι του, ή τέλος πάντων δεν έχει σημασία αν θα το προστατεύσουμε στο τέλος, απλώς τα κέρδη θα πρέπει να προέρχονται μέσα από μια άλλη διαδικασία? Αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω?
1: Νομίζω ότι πάντα ξεκίνησε από την πρόθεση να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος και ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποια τέτοια μετάβαση όμως, σαν αυτή που προανέφερα, δηλαδή τη μετάβαση από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων σε μια νέα οικονομία που φαντασίεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό ανάπτυγμα. Προφανές είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι και ισχυροί παίκτες στο καινούργιο σύστημα που διαμορφώνεται. Δεν θα γινόταν και διαφορετικά άλλωστε. Η οικονομία είναι πολύ σημαντική σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του πλανήτη και προφανώς και στις λειτουργίες εκείνες που συναρτώνται με την κλιματική αλλαγή. Uh-huh. Άρα η πράσινη ανάπτυξη βάζει μια σειρά από νέες προϋποθέσεις. Uh-huh. Η πράσινη ενέργεια, η καθαρή ενέργεια με τον ήλιο, τον άνεμο, συγχωρείτε.
0: Παρακαλώ.
1: Βάζει με τη σειρά της μια νέες προϋποθέσεις. Επενδύονται πάρα πολλά δισεκατομμύρια στη καθαρή ενέργεια αυτό το διάστημα. Κορυφαία χώρα που επενδύει τα τελευταία 3-4 χρόνια, την Κίνα, που έχει μια πολύ ισχυρή μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Και στη χώρα μας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το 56% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής όχι θερμικής, παράγεται σήμερα από τον ήλιο, τον άνεμο και το νερό. Άρα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μετάβασης. Ξαναλέω, δεν είναι αρκετό. Οι στόχοι που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στους οποίους στόχους είναι υποχρεωμένοι να συμπλέψει και η Ελλάδα και συμπλέει, είναι ότι θα πρέπει να μειωθούν ταχύτερα ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή να μην παράγονται πια τέτοιες χημικές ενώσεις ή να παράγονται σε πολύ μικρό βαθμό το 2050. Ξέρω ότι οι ακροατές μας τώρα που με ακούνε σκέφτονται ότι το 2050 είναι μακριά, αλλά σκεφτούν πόσο κοντά ήταν το 2000 με το σήμερα.
2: Πολύ σωστό.
1: Χρόνια, σωστό. Οι δεκαετίες περνάνε πολύ γρήγορα, αν δεν κάνεις ένα βαθύ σχεδιασμό δεν θα καταφέρεις τίποτα.
0: Τώρα αναρωτιέμαι, λέτε για το 2050 και πάντα κάνω αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, όταν κοιτάζω ή σκέφτομαι κάτι που μπορεί να συμβεί, ή ακούω να λένε ειδικότεροι από εμένα, όπως εσείς, καθηγητές, επιστήμονες, να λέτε θα συμβεί αυτό, εκείνο ή το άλλο σε 10, 20, 30 χρόνια. Και αισθάνομαι ότι όντως τα προηγούμενα 10, 20, 30 χρόνια δεν είναι και τόσο μακριά, γιατί τα έχω ήδη βιώσει. Αν βλέπω τώρα το Ρήνο να αποξηραίνεται, να βλέπω την κήτη του Δούναβη, ενώ κάποτε η μουσική μιλούσε για το Δούναβη, καταλαβαίνετε, τα κλασικά έργα. Τώρα βλέπουμε να μιλάει κλιματική κρίση. Σε 30 χρόνια, τι θα βλέπουμε στην Ευρώπη?
1: Η Ευρώπη είναι η ταχύτητα θεμενόμενη Ήπειρος. Από την τελευταία έκθεση του προγράμματος Κοπέρνικους, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκε σε πραγματικές μοιρώσεις. Από την τελευταία έκθεση του προγράμματος Κοπέρνικους, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκε σε πραγματικές μετρήσεις χιλιάδων παραμέτρων

0: να εκτιμήσουν, να δουν τι θα συμβεί στο Ρήνο. Αυτό που συμβαίνει στο Ρήνο τώρα είναι ένα δείγμα μιας κλιματικής αστάθειας. Ξέρετε, όταν κοιτάς το θέμα του κλίματος, πρέπει να κοιτάξει μια χρονοσειρά αρκετά μεγάλη, αρκετά χρόνια να βγάλει το συμπέρασμα.
1: Μάλιστα.
0: Ενδεχομένως, δηλαδή, αυτό που συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη να είναι μια παροδική συμμετοχή, συμπεριφορά, η οποία θα ανασχεθεί, θα αλλάξει την επόμενη χρονιά. Η τάση όμως που διαμορφώνεται, και αυτό έχει σημασία, γιατί πολύ συγχαίουν το κλίμα με τη μετεωρολογία, τι καιρό θα έχει αύριο, δεν παίζει τέτοιο θέμα, είναι ότι τα καλοκαίρια και οι χειμώνες θα είναι λιγότερο υγρή, θα υπάρχει λιγότερη βροχόπτωση, ξηρό και χιονόπτωση, και η θερμοκρασία δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια εκτίμηση. Το βλέπουμε ήδη από τις πραγματικές μετρήσεις ότι θα ανεβαίνει συστηματικά σε κάποιες περιοχές περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο. Και βεβαίως αυτό που αφορά και απασχολεί περισσότερο εμάς στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος και μήκος είναι οι συνθήκες που σχετίζονται με τους καύσονες, που φαίνεται από πραγματικές πάλι εκτιμήσεις, μετρήσεις αλλά και εκτιμήσεις για το μέλλον, ότι θα είναι περισσότεροι, πιο συχνοί και με μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα λοιπόν διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στο οποίο κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί. Δηλαδή να αλλάξει συμπεριφορές, να κάνει τις πόλεις του πιο δροσερές, καλύτερες, πιο δροσερές, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο για την αγροτική παραγωγή, γιατί θα υπάρχει λιγότερο νερό και περισσότερη υψηλότερη θερμοκρασία. Και όλες αυτές οι εκτιμήσεις για το μέλλον, ξέρετε, δεν είναι επιστημονική φαντασία. Θέλω να το πω αυτό, γιατί έχει σημασία να υπάρχει μια εμπιστοσύνη σε αυτό που λέει η επιστημονική κοινότητα. Όταν τρέχει ένα μοντέλο, εφαρμόζεται για να κοιτάξει τι θα συμβεί στα επόμενα 20-30 χρόνια, έχει πρώτα δοκιμαστεί σε μια προηγούμενη 30 ετία, α πούμε το 1971-2000, για την οποία ξέρουμε τι συνέβαινε στον πλανήτη. Αν το μοντέλο επιτύχει να αναπαράγει την προηγούμενη περίοδο, σημαίνει ότι αρκετά αξιόπιστο θα χρησιμοποιηθεί για μια εκτίμηση μελλοντικής περίοδου, με κάποιες βέβαια παραδοχές. Άρα δεν είναι ότι ρίχνουμε μια ζαριά η επιστημονική κοινότητα και λέει «Α, θα ανέβει αυτή η παράμετρος, θα μειωθεί άλλη». Υπάρχει μια δεδομένη διαδικασία, πολύ αυστηρή επιστημονικά, ώστε και ο κόσμος να εμπιστεύεται την επιστήμη αφενός, αλλά και η ίδια επιστημονική κοινότητα να λέει πράγματα που έχουν βαρύτητα και δεν είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει ένα πανικό ή θα επιβαρύνει την αντίληψη του κόσμου της ότι συμβαίνει.
1: Για να συνεχίσει, η επιστημονική κοινότητα, την οποία οφείλουμε να εμπιστευόμαστε, πρέπει να εμπιστευόμαστε, οι κοινωνίες του 21ου αιώνα, κύριε Καρτάλη, φίλες και φίλοι, εκτιμώ όμως θα πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα, και η έρευνα ενισχύεται μέσα από τους πόρους, δηλαδή μέσα από τις πολιτικές προτεραιότητες που μπαίνουν. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο και σαν χώρα ανεξάρτητα, αλλά και σαν χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει αρκετά στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στην ενίσχυση της έρευνας.
0: Η έρευνα στην Ελλάδα ήταν...
1: Γιατί καλές οι διαθέσεις και οι προθέσεις, εγώ να πω μπράβο στον Καρτάλη και στους συναδέλφους του, κάνουν και ερευνούν τα πράγματα και μας λένε τα συμπεράσματά τους. Εγώ πρακτικά, σαν πολιτικό, σαν πολιτεία, κάνω αυτά που πρέπει για να τους ενισχύσω να συνεχίσουν τη δουλειά τους.
0: Το ποσοστό της έρευνας, το ποσοστό του χρημάτων που δίνεται η έρευνα στην Ελλάδα, υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα είναι υποχρηματοδοτημένη. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την έρευνα. Είναι υποχρηματοδοτημένη, δεν έχει μια ροή.
1: Το μισό της εκατό του ΑΕΠ εμείς διαθέτουμε πάντως σαν χώρα σε σχέση με την έρευνα.
0: Είναι χαμηλό το ποσοστό αυτό. Δεν διαθέτει, η χρηματοδότηση διατίθεται με μια ροή που να είναι συστηματική ώστε να γίνει ένα σχεδιασμό. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί ερευνητικοί και πανεπιστημιακοί φορείς δεν έχουν τις αναγκαίες πιστώσεις για να κάνουν την έρευνα που χρειάζεται. Εγώ νομίζω και ξεχωρίζω και ένα ακόμα στοιχείο, ότι είναι δύσκολο μετά το ερευνητικό αποτέλεσμα, το παράγωγο της έρευνας, να μεταφερθεί στην παραγωγική διαδικασία. Φαίνεται ότι υπάρχει και ένα κενό στη γεφύρωση, που είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί παράγεται κάτι που είναι χρήσιμο και εν τέλει δεν μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία. Η έρευνα γίνεται για να προκύψει μια νέα γνώση. Αν αυτή η νέα γνώση δεν δημιουργήσει καινοτομία, δεν μπει στην αγορά, δεν βοηθήσει την υγεία, δεν βοηθήσει τον άνθρωπο εν τέλει, τότε ενδεχομένως να είναι μια περιττή γνώση. Άρα υπάρχουν δύο δομικά προβλήματα. Λιγότερες πιστώσεις αφενός και μια δυσκολία στη γεφύρωση των προϊόντων της έρευνας με την κοινωνία των πολιτών, την παραγωγική οικονομία και γενικά το δημόσιο συμφέρον και το ιδιωτικό συμφέρον, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

Λοιπόν, όσο εδώ ήμασταν ραδιοφωνικά για σήμερα, η ώρα είναι 8 και 50. Τα λέω καλά, κύριε Αγγελόπουλε, τα υπολογίζω. Όσο εδώ δεν ήμασταν ραδιοφωνικά, με αυτό το τραγούδι δεν φεύγουμε, δεν χαιρετάμε με τους Pulp. Ακολουθεί το ένθετο ανάσες ιστορίας, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, μαζί σας, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, ο κύριος Λαβράνος θα σας υποδεχθεί με το χρόνο του κυρίου Παυλίδη. Τι άλλο θέλετε, μέχρι σκονάκι στο πρώτο τραγούδι σας έχω κάνει. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εμείς για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 12 Αυγούστου 1953. Τα Επτάνησα δοκιμάζονται από έναν από τους ισχυρότερους και πλέον καταστροφικούς σεισμούς στην νεότερη ελληνική ιστορία. Η δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει κυρίως.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορί! Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι κι εγώ να απομακρυνθώ από αυτό. Ή δεν θέλω, άμα θες. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κάπως περίεργες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. 2 εκατομμύρια ευρώ αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια στην Κολομβία που επλήγει από τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και άφησε πίσω της τουλάχιστον 250 νεκρούς. Αδιάκοπες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων 2 μέρες μετά. Στην πόλη Κάλινα σύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με τους 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Άγνωστοι οι τύχοι περίπου 4.000, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς. Σε ορισμένες πόλεις κηρύχθηκε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας προκειμένου να προληφθούν οι λαϊλασίες. Ανίποτε τραγωδία στην Κίμολο, ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του όταν υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε ντους, σύμφωνα με το Κυκλάδες24.gr. Ο νεαρός ζούσε μόνιμα με την οικογένειά του στην Ιρλανδία και είχε έρθει στην Κίμολο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Νεκρός ανασύρθηκε ο 61 ετών άνδρας, ο οποίος έπεσε υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες στις γραμμές του μετρό στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Ελληνικού Ανθούπολη που είχε διακοπεί σε τμήμα της εξαιτίας του θλιβερού περιστατικού. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης, η δεύτερη την Κυριακή, καταστρέφοντας περίπου 15 στρέμματα επίσης αγροτικής έκτασης, ενώ χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες πυρκαγιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε πορτοκαλί συναγερμό για την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα και η Εύβοια. Στην τελική ευθεία, σύμφωνα με την Καθημερινή, το σχέδιο μετεγκατάστασης παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα, με την Ουγκάντα, κατά πληροφορίες, να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως η δομή θα λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου στις χώρες πρώτης υποδοχής. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νοτίως της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% για την Ευρώπη. Αντιδράσεις προκάλεσε τώρα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR. Η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειραματισμούς του κυρίου Τσίπρα, είπε μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, προσθέτοντας πως η σταθερότητα στην οικονομία του πρώην Πρωθυπουργού ήταν τα capital controls και οι κλειστές τράπεζες. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ελλάδας εξαπέλυσε και το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξη και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβη στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας, καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Την απόφαση του Αρίου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε μιλώντας στον Αθήνα 984 η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, καταγγέλλοντας προσπάθεια συγκάλυψης. Υπάρχουν στοιχεία, είναι αρχαιοθέτης, δημιουργεί σκιές και έχει σκοτεινές αντανακλάσεις, είπε η κυρία Λιακούλη, αναφέροντας ότι θα υπάρξουν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθηκε η υπόθεση. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, που στέφτηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε επίσης πως η χώρα του βλέπει ότι κάποιες χώρες επιχειρούν να περιορίσουν την κίνηση ρωσικών πλοίων και προειδοποίησε σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ πως η Μόσχα θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο αν δυτικές χώρες συλλάβουν ρωσικά εμπορικά πλοία. Ενώ, όπως αναφέρει το Ιντερφαξ, τόνισε πως η σύλληψη ρωσικών εμπορικών πλοίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πειρατεία. Μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία τις πρώτες πρωινές ώρες σε πορθμίο που έπλεε στα ανοιχτά του Μπαλί. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης, άλλοι 172 επιβάτες διασώθηκαν. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τη λίμνη Καρύμπα στη Ζιμπάμπουε και άλλοι 27 αγνοούνται μετά την ανατροπή επιβατικού πλοίου λόγω κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Διασώσεων της χώρας. Το φεριμπότ μετέφερε αδιευκρίνηστο αριθμό παιδιών μικρότερης ηλικίας από αυτήν που απαιτείται για την έκδοση εισιτηρίου, σύμφωνα με την Μονάδα Πολιτικής Προστασίας της Ζιμπάμπουε. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμπάκη.

Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι. Ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984, εκπομπή Ντάμε Σπαθή. Τι κάνουν τα βιβλία για εμάς, παράδειγμα. Η εκδίκηση της γεωγραφίας, τι μας λέει ο χάρτης για τις επερχόμενες συγκρούσεις και τη μάχη εναντίον του πεπρωμένου του Ρόμπερτ Κάπλαν, 2017, εκδόσεις Μελάν. Αν και το βιβλίο γράφτηκε πολλά χρόνια πριν από τη Συμφωνία της Μέκκας, την τριμερή σύμπραξη του 2026 μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, αποτελεί το απόλυτο εγχειρίδιο για να κατανοήσουμε γιατί συνέβη και τι θα προκαλέσει, καθώς αναλύει με ακρίβεια τους τρεις βασικούς άξονες της συμφωνίας. Και πραγματικά το θυμήθηκα την ώρα ακριβώς που μαθαίναμε αυτούς τους όρους. Δηλαδή, την ανάδυση του σουνιτικού τριγώνου, ο Κάπλαν εξηγεί πως η γεωγραφία και η θρησκευτική ταυτότητα οθούν νομοτελειακά τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν να λειτουργούν ως φυσική γεωπολιτική πόλη. Η Συμφωνία της Μέκκας, που πολλοί αναλυτές αποκαλούν ήδη Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση της θεωρίας του. Δεύτερος άξονας, κατά τον Κάπλαν και κατά την πραγματικότητα όπως απεδείχθη, η αποδέσμευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βιβλίο αναλύει την τάση των περιφερειακών δυνάμεων να δημιουργούν δικά τους δίκτυα ασφαλείας, καθώς η Ουάσιγκτον σταδιακά αποσύρει την απόλυτη κυριαρχία της από τη Μέση Ανατολή. Και τρίτος άξονας, η περικύκλωση του Ιράν. Ο συγγραφέας ανατέμνει την προαιώνια αντιπαλότητα μεταξύ του σιητικού Ιράν και των σουνιτικών δυνάμεων. Η Συμφωνία της Μέκκας αλλάζει δραματικά τις ισορροπίες ισχύως γύρω από τον Περσικό κόλπο. Και ο Κάπλαν μιλάει και για τις επιπτώσεις για την Ελλάδα. Θυμίζω ότι έγραφε το 2017. Καθώς η Τουρκία εισέρχεται βαθύτερα στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, αυτή η μετατόπιση ισχύως επηρεάζει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνικές διπλωματικές συμμαχίες. Είμαστε μπροστά σε αυτό. Αυτά για τη δύναμη των βιβλίων, με αφορμή την υπόμνηση ότι αυτή η εκπομπή, κλείνοντας σχεδόν καθημερινά, αφιερώνει ένα κομμάτι της σε ένα βιβλίο, γιατί αυτή είναι η δύναμη των βιβλίων. Διαβάζει τον κόσμο και διαβάζει τον κόσμο με τα δικά μας μάτια και με τα μάτια των ειδικών ή με τα μάτια της ευαισθησίας των συγγραφέων και των ποιητών, και μας τον προσφέρει, μας προσφέρει μια άλλη οπτική που πιθανόν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διαμορφώσει μόνοι μας. Η δύναμη λοιπόν των βιβλίων, με αφορμή το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής, την ελληνική οπτική δηλαδή της Συμφωνίας της Μέκκας. Είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα, ο Γιώργος Βαρδαξής ρυθμίζει τον ήχο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει μουσικές, η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και αν καλέσετε το 213-09-09-100 θα απαντήσουν στα τηλεφωνήματά σας η Πέμπη Παραγωπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας εδώ στο στούντιο, μας στέλνετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Προσθέτω και την επικοινωνία μέσω των social. Μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, και στο inbox αφήνετε σημειώσεις, μηνύματα, ό,τι θέλετε να επισημάνετε γύρω από την εκπομπή, το περιεχόμενό της, εμάς όλους τους συντελεστές.
Τελευταία άφησα εμένα, Ελεονόρα Ορφανίδου, λοιπόν, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 για την επόμενη ώρα. Ας πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Μιλάμε λοιπόν και για απλούς αναγνώστες των βιβλίων του Κάπλαν, για παράδειγμα, που ανέφερα νωρίτερα, σε συνομιλία που είχα και για τον Τιμ Μάρσαλ, μου είπαν κάτι ανάλογο. Ακόμη λοιπόν και οι αναγνώστες βιβλίων γεωστρατηγικής που σχετίζονται με τον γεωγραφικό παράγοντα δεν έπεσαν από τα σύννεφα με την συμφωνία της Μέκκας. Αναρωτιέμαι αν έπεσε από τα σύννεφα το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως και το τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς. Καθόλου αδιάφορη δεν είναι φυσικά αυτή η συμφωνία και η υποβάθμισή της επίσης, νομίζω ότι εκ του πονηρού υπάρχει και διακινείται υπό την έννοια του ότι δεν μπορείς να παραβλέπεις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, για παράδειγμα, ακόμη και αν αυτές δεν θα είχαν την Τουρκία ως παράγοντα μεταξύ των τριών δυνάμεων που έχουν συνάψει αυτή τη συμφωνία. Παρόλα αυτά, θα πάμε με τάμπουλα ράζα στον Θεόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, για να ρωτήσουμε πραγματικά αν πέσαμε από τα σύννεφα και αν αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία που, εντάξει, έγινε και ας την πάρουμε και υπόψη, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Κύριε Τσίκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας κύριε Αρφανίδου, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν έκπληξη, ήταν δηλαδή, ήταν αναμενόμενη, υπήρχε μέσα σε σχεδιασμούς το ελληνικό διπλωματικό σώμα, ας πούμε, ή η ελληνική εξωτερική πολιτική είχε στα υπόψη ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία.
1: Αυτή η συμφωνία δουλεύεται με αλφαγιώτα στο τέλος. Mm-hmm. Περίπου εδώ και ένα χρόνο γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις, κύριε Ορφανίδου. Κυρίως μεταξύ τεσσάρων χωρών,
0: προσθέτω
1: και την Αίγυπτο, mm-hmm. ναι, ακριβώς, είχαν στόχο να διαμορφώσουν έναν πόλο, ας το πω, σουνιτικών μουσουλμανικών κρατών. Mm-hmm. Σε αντιδιαστολή δηλαδή με το Ισραήλ και ορισμένους συμμάχους του στην περιοχή, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Ινδία λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Και βεβαίως σε αντιδιαστολή και με το Ιράν,
0: που είναι σιητικό,
1: τους συμμάχους του, τον σιητικό άξονα. Mm-hmm. Δηλαδή μαζί με Χεσμπολάχ, με την οργάνωση Χεσμπολάχ στο Λίβανο, με τους αντάρτες Χούτι της Ιεμένης, με οργανώσεις φιλοϊρανικές σιητικές του Ιράκ και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιτάχυνε αυτές τις εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Στο ενδιάμεσο υπήρξε στρατιωτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο από αυτές τις χώρες, δηλαδή τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, στην οποία τώρα προσφάτως προσχώρησε και
0: η
1: Τουρκία. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε, αλλά προφανώς
0: επιταχύνθηκε.
1: Ναι. Mm-hmm. Επιταχύνθηκε. Κυρίως διότι δεν πρώτα απ' όλα βλέπουν ότι οι Αμερικανοί δεν θα είναι πάντα στην περιοχή, ή εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι στην περιοχή με τον ίδιο βαθμό δέσμευσης και την ίδια ισχύ, διότι οι Αμερικανοί θέλουν σιγά σιγά να στρέψουν τις δυνάμεις τους και τους πόρους τους προς την περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού ωκεανού για να αντιμετωπίσουν την Κίνα, την οποία θεωρούν την ανερχόμενη ανταγωνίστριά τους, και θέλουν να κρατήσουν μόνο ορισμένες επιλεκτικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Ενθαρρύνουν λοιπόν γενικότερα επιμέρους σχήματα να αναλάβουν μεγαλύτερο mm-hmm. βάρος για την ασφάλεια mm-hmm. Της περιοχής. Και βεβαίως δεν θέλουν και αυτές οι χώρες την επομένη της σύγκρουσης να κυριαρχήσει ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.
0: Λοιπόν, είπαμε ήδη ότι, και ποιος θα μπορούσε να μην το σκεφτεί αυτό, ότι ήταν εν γνώση των Αμερικανών και όλη αυτή η προεργασία, αλλά και η ίδια η συμφωνία, θέλω να πω, δεν εξεπλάγησαν και οι Αμερικανοί, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να ήταν, να έγινε εναγνία τους, κύριε Αρφανίδου.
0: Ναι. Τώρα, έγινε εναγνία της Ελλάδος?
1: Τώρα
0: ρωτάω τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση.
1: Να σας μιλήσω εκ μέρους του ελληνικού κράτους ή της ελληνικής διπλωματίας κλπ. Παρόλα αυτά είχαν γραφτεί αρκετά, για όσους παρακολουθούν βέβαια τις εξελίξεις στην περιοχή, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν γραφτεί ότι υπήρχε πιθανότητα να προσχωρήσει η Τουρκία στην ήδη διαμορφωμένη αμυντική συνεργασία Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάνου. Αλλά κυρίως εγώ τονίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα δεν είναι η αμυντική συμφωνία, είναι η διαμόρφωση αυτού του πόλου ως πολιτικού πόλου στον οποίο συμμετέχει και η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στο αμυντικό σύμφωνο. Mm-hmm.
0: Πιστεύετε αυτό ότι νομίζω... θα έρθει και αυτό, δηλαδή ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και με την Αίγυπτο?
1: Δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Mm-hmm. Είναι πιθανό να γίνει, δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω κάποια στιγμή. Βέβαια η Αίγυπτος έχει και άλλες ισορροπίες. Θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει, εκτός από τη Σαουδική Αραβία, έχει πολύ καλές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ανταγωνιστές της Σαουδικής Αραβίας. Επομένως, η Αίγυπτος θα ήθελε να το αποφύγει, να φύγει μια εμπλοκή. Έχει τα στενά του Σουέζ, τη διόρυγα του Σουέζ, η Αίγυπτος, από όπου περνάνε πολλά εμπορεύματα πολλών κρατών και δεν θα ήθελε να το διακινδυνεύσει. Έχει επίσης πολύ καλές διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ η Αίγυπτος, mm-hmm. έτσι, και παίζει σημαντικό ρόλο και στο Μεσανατολικό, στο Παλαιστινιακό, στα θέματα της Γάζας. Επομένως θα ήθελε ίσως να το αποφύγει. Θα δείξει ο χρόνος ως προς αυτό, αλλά πολιτικά είναι πολύ κοντά σε αυτόν τον πόλο. Μην έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι και στενές οι σχέσεις Αιγύπτου και με την Άγκυρα, και αυτό είναι γνωστό επίσης.
1: Κύριε Ορφανίδου, τα τελευταία, ενώ είχε υπάρξει στο παρελθόν μία αντιπαράθεση εντός των Σουνιτικών κρατών για το ποιος θα ηγηθεί κατά κάποιο τρόπο του Σουνιτικού Ισλάμ, mm-hmm. ανάμεσα στην Τουρκία αφενός, στον πρόεδρο Ερντογάν, και την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές δυνάμεις του Σουνιτικού Ισλάμ, εδώ και καιρό έχουν βελτιωθεί. Και το βλέπαμε αυτό. Είχαν βελτιωθεί πολύ οι σχέσεις της Τουρκίας, τόσο με τη Σαουδική Αραβία, όσο και με την Αίγυπτο. Είχαν υπάρξει και συναντήσεις κορυφής, επισκέψεις. Έτσι, mm-hmm. Επίσημες αυτές τις χώρες, ήταν κάτι το οποίο το βλέπαμε, ας πούμε, να γίνεται.
0: Τώρα, αυτό θα δημιουργήσει αντίθετο πόλο, γιατί τώρα διαβάζουμε και πληροφορούμαστε ότι η Ελλάδα μάλιστα μπορεί να είναι μέρος αυτού του πόλου, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία θα απαντήσουν μαζί με το Ισραήλ.
1: Κοιτάξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία και το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι θα πάρουν τα δικά τους μέτρα, διότι mm-hmm. έτσι κι αλλιώς έχουν πολύ πυκνές σχέσεις. Η μεν Ινδία είναι ανταγωνίστρια του Πακιστάν, αντίπαλος.
0: Και στο ιστορικός εχθρός, ναι.
1: Ιστορικός
0: θυμόμαστε
1: εχθρός.
0: Τώρα το Πακιστάν ήταν μέρος της Ινδίας και ο ναι,
1: ακριβώς. Mm-hmm. Η Σαουδική Αραβία είναι ανταγωνίστρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Ισραήλ έχει πολύ κακές σχέσεις με την Τουρκία, έτσι. Οι τρεις αυτές χώρες θα σίγουρα θα πάρουν, θα λάβουν τα μέτρα τους, διότι ξέρετε, στην μετά τη σύγκρουση στον Περσικό πόλεμο εποχή θα διαμορφωθούν νέοι συσχετισμοί ισχύως, νέες συμμαχίες και νέες αντιπαλότητες, και προφανώς οι διάφοροι πόλοι προσπαθούν να βρουν το κατάλληλο πεδίο να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν.
0: Η Αθήνα?
1: Έτσι, η Αθήνα, νομίζω, καταρχάς να πω το εξής. Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να φύγουμε από μια αντίληψη ότι ό,τι καλό γίνεται για την Τουρκία είναι κακό για την Ελλάδα. Αυτό κατά τη γνώμη είναι μια... ή το αντίστροφο, έτσι. Mm-hmm. Ή το αντίστροφο. Αυτό κατά τη γνώμη είναι μια αντίληψη που μας εγκλωβίζει πάρα πολύ στην...
0: Ναι, απλά είμαστε τώρα και σε... κύριε Τσίκα, νομίζω ότι τώρα είμαστε σε μια φάση όπου ακούμε, ας πούμε, για τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή είναι και σε μια φάση που η Τουρκία εκφράζει... πολύ εχθρικές θέσεις απέναντι στην, και στο κατεστημένο, έτσι, το βάση συμφωνιών στο Αιγαίο, αλλά και είναι και επιθετική ξεκάθαρα απέναντι στην Ελλάδα.
1: Κυρία Φανίδη, κοιτάξτε. Mm. Η Τουρκία, όπως έχουμε εμείς τις θέσεις μας, τις επίσημες θέσεις μας, έχει και η Τουρκία τις επίσημες θέσεις μας. Το αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναρωτηθούμε και βγαίνει από όλη αυτή τη διεργασία είναι το εξής. Βλέπουμε, είδαμε και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τώρα με τη συμφωνία της Μέκας, ότι η Τουρκία εδώ και χρόνια, για αντικειμενικούς λόγους, για λόγους μεγέθους, για λόγους γεωγραφικής θέσης, για λόγους αμυντικής βιομηχανίας κλπ, αναβαθμίζεται διεθνώς. Εδώ και καιρό έχει ξεφύγει από το επίπεδο μιας ισχυρής περιφερειακής δύναμης στην περιοχή μας. Τίνει να γίνει μια μεσαία παγκόσμια δύναμη. Αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναρωτηθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι το εξής. επειδή αλλάζουν οι συσχετισμοί, θα πρέπει να επιταχύνει, κατά τη γνώμη μου, την επίλυση των ενοτοπικών διαφορών. Διότι εάν ανατραπούν πλήρως οι ισορροπίες, οι αναγκαίοι συμβιβασμοί που έτσι καλώς θα γίνουν σε μια συμφωνία, είναι πιθανό να είναι πολύ ετεροβαρείς σε βάρος της Ελλάδας. Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο, είτε μέσω των απευθείας διαπραγματεύσεων Ελλάδας-Τουρκίας, είτε μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να λύσουμε τα ελληνοτουρκικά πριν υπάρξει πλήρης ανατροπή των ισορροπιών στην περιοχή μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο δίδαγμα που πρέπει να σκεφτεί η ελληνική εξωτερική πολιτική, η ελληνική διπλωματία.
0: Είναι και το μεγάλο πρόβλημα, για φανταστείτε μόνο το πολιτικό κόστος.
1: Ναι,
0: μόνο η λέξη συμβιβασμός που έχει αναφερθεί μπορεί να δημιουργήσει
1: συνεργασία. Αλλά οποιαδήποτε συμφωνία, κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσω σε εξής. Δεν εννοούμε συμβιβασμό σε σχέση με αυτά που ήδη υπάρχουν. Εννοούμε σε σχέση με αυτά που επιδιώκει είτε η Ελλάδα είτε η Τουρκία. Είναι προφανές ότι καμία χώρα δεν θα ικανοποιήσει μέσα από μια συμφωνία τις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της. Εκεί πέρα θα υπάρξουν ορισμένες αμοιβές, κατά κάποιο τρόπο παραχωρήσεις, ως προς το τι επιδιώκουν.
0: Ναι, τι εννοούμε με μαξιμαλισμό εδώ, δηλαδή τα 12 ναυτικά μίλια είναι μαξιμαλισμός? Γι' αυτό ρωτώ.
1: Τα 12 ναυτικά μίλια
0: είναι διεθνές δίκαιο, ας πούμε.
1: Ακούστε, καταρχάς το διεθνές δίκαιο δεν λέει στα 12 μίλια.
0: Λέει έως.
1: Έως τα 12 ναυτικά μίλια, έτσι λέει, έως τα 12 μίλια. Και είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει το κάθε κράτος εάν το συμφέρει όχι. Δεν μας κάνει να αναρωτηθούμε γιατί καμία κυβέρνηση ελληνική από το 1974 και μετά έχουν περάσει σχεδόν όλα τα κόμματα, όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων από τη διακυβέρνηση. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν το έχει κάνει. Δεν είναι μόνο το κάζους μπέλι της Τουρκίας, κυρία Ορφανίδη. Είναι και διότι όλες οι σημαντικές διεθνείς δυνάμεις, ναυτικές, στρατιωτικές, μας έχουν πει να μην το κάνουμε, διότι το Αιγαίο είναι μια διεθνής δίωδος από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη διόρυγα του Σουέζ, δηλαδή στον Ινδικό ωκεανό, και διαμέσου της Μεσογείου στον Ατλαντικό, μέσω των στενών του Γιβραλτάρ. Ξέρουμε όμως ότι στις παλιότερες συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας είχαν συμφωνηθεί ορισμένες ενδιάμεσες λύσεις. Δηλαδή, στην υπηρετική Ελλάδα, ας πούμε, να μπορούν να επεκταθούν τα ύδατα έξω από την υπηρετική Ελλάδα στα 12 μίλια, αλλά σε κάποια νησιά να μείνουν στα 6 μίλια ή αλλού να πάνε στα 8 μίλια. Αυτό ξέρουμε ότι έχει συζητηθεί στον ελληνοτουρκικό διάλογο εδώ και αρκετά χρόνια. Και μάλιστα έχει υπάρξει κάποιο τύπου συνένεση. Βεβαίως, ξέρετε, οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, μία στην Ελλάδα και μία στην Τουρκία, αποτρέπουν πολλές φορές το να έρθουν σε τέτοιου τύπου συμφωνία, για παράδειγμα. Άρα υπάρχουν κοινές αμοιβές παραχωρήσεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και για τις δύο χώρες που μπορούν να είναι εξαιρετικά υποφελείς. Αντί, ας πούμε, δύο χώρες να ξοδεύουν τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα, να βρισκόμαστε συνέχεια σε ένταση. Η ένταση αποτρέπει σημαντικές επενδύσεις, έτσι. Όλα αυτά έχουν κόστος για την κοινωνία και την αυτή. Λοιπόν, επομένως, εδώ πέρα πρέπει να σκεφτεί κανείς λίγο και έξω από το κουτί. Τι θα κάνουμε? Δηλαδή θα συνεχίσουμε το έχουμε αυτό, και αν αύριο στην Τουρκία υπάρχει μια άλλη ηγεσία, η οποία μπορεί να είναι πολύ πιο επιθετική, όχι στα λόγια, στην πράξη, σε μια φάση που η Τουρκία μπορεί να είναι πολύ μια πιο ισχυρή χώρα. Συνεχώς όλο αυτό το πράγμα θα δυσκολεύει να γίνει αποδεκτό. Επομένως πρέπει κανείς να προβληματιστεί πολύ σοβαρά τι πρέπει να κάνουμε.
0: Βεβαίως υπάρχει και η άλλη οπτική που λέει ότι όταν δίνεις κάτι, μετά δίνεις και κάτι άλλο και ανοίγεις και την όρεξη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
6: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
7: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Στις μητέρες του για τις καλοκαιρινές διακοπές. Νεκρός ανασύρθηκε 61 ετών άνδρας, ο οποίος έπεσε υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες στις γραμμές του μετρό στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση που μίλησε στην ΕΡΤ. Οι τελικές αποφάσεις ανήκουν ωστόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε. Απειλές Πούτιν πως η Μόσχα θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο αν δυτικές χώρες συλλάβουν ρωσικά εμπορικά πλοία. Προηγήθηκαν οι οψίες από Σουηδία και Γαλλία σε πλοία ύποπτα ότι ανήκουν στο ρωσικό στόλο. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ στέθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστών. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Έθυρος ο καιρός στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή. Στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου. Η Ντάμε Σπαθή θα είναι ένα παρτία από το Σεπτέμβρη. Και αλλάζοντας θέμα, πηγαίνουμε σε αυτή την είδηση που μας γέμισε και μια αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνει μια διευθέτηση πραγμάτων καλύτερη όσον αφορά τους δανειολήπτες και το ζήτημα του χάνεται ή δεν χάνεται η πρώτη κατοικία. Την είδηση λοιπόν που λέει ότι από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή νέα ρύθμιση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η οποία επιτρέπει τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. Όμως, επειδή πάντα έχουμε στο νου μας ψηλά γράμματα, κάθε φορά που συναλλάσσεσαι με τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να έχεις το νου σου αυτό ή σε συμφωνίες που σχετίζονται με δανεισμούς, έχουμε και την ανησυχία του ποια είναι η παγίδα. Η κυρία Κατέρινα Φραγκάκη, δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια, είναι μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να δούμε δηλαδή τι σημαίνει αυτή η αλλαγή, ποιοι ευνοούνται και πόσο και αν υπάρχουν παγίδες. Κύριε Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, μας φάνηκε πάρα πολύ ωραία εξέλιξη όσον αφορά την κατάσταση, μάλλον την επισφάλεια της πρώτης κατοικίας. Όμως είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι να δούμε την εφαρμογή του νόμου δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και επειδή έχουμε δει πολλές διατάξεις, οι οποίες σε πρώτη φάση ακούγονται πάρα πολύ θετικές, όπως και αυτή, και όπως περιγράψατε, μπορούμε να έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας μας, εφόσον το ζητήσουμε μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού και εφόσον ζητήσουμε την, και εφόσον υφίσταται βεβαίως, η εκποίηση της λοιπής περιουσίας, των λοιπών περιουσιακών μας στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουμε μόνο την αξία, την εμπορική αξία του ακινήτου, άρα θα υπάρξει μια διαγραφή αν υπερβαίνει ο οφειλή μας την αξία της εμπορικής αξίας μας, και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι μικρές δόσεις και μεγάλες διαγραφές. Γιατί μετά από τόσα χρόνια οι οφειλές αυτές έχουν γίνει τεράστιες και ο κόσμος δεν μπορεί να τις αποπληρώσει, καθότι οι δόσεις που ζητάνε οι εταιρείες διαχείρισης αλλά και ο εξοδικαστικός μηχανισμός πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό εισόδημα του οφειλέτη.
0: Και πιθανόν δεν έχουν σχέση και με το πραγματικό χρέος, με όλες αυτές τις...
1: Σωστά.
0: Έτσι, σωστά. Να τα λέμε και αυτά.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι το χρέος έχει τριπλασιαστεί και επειδή ο κόσμος έκανε ρυθμίσεις και ξανά ρυθμίσεις και αναγνώριζε ουσιαστικά τις οφειλές, οι οποίες ήταν υπέρογγες λόγω των τόκων που έμπαιναν κάθε φορά στις ρυθμίσεις που έκανε, βλέπει ένα τριπλασιασμό, υπάρχουν παράνομοι ανατοκισμοί, όλα αυτά πάνε στα δικαστήρια και βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τις κερδίζουν και όλες τις ανακοπές που κάνει ο κόσμος, διότι και οι δικαστές βλέπουν ότι τα ποσά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα πολλές φορές.
0: Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω αν οι άνθρωποι που έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη μπορούν να τύχουν και αυτής της εύνοιας του νόμου, αν τελικά διαπιστωθεί ότι είναι εύνοια, έτσι.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι αυτός ο νόμος θα είναι καλύτερος σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή όσοι εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη, τότε η αξία των ακινήτων ήταν πάρα πολύ χαμηλή, άρα είχαν δει μεγάλα κουρέματα. Τώρα μιλάμε για τις σημερινές εμπορικές αξίες. Τότε λαμβανόταν υπόψη μάλιστα η αντικειμενική αξία και γινόταν και μια μεγάλη διαγραφή σε σχέση με την αντικειμενική, δηλαδή κατέβαλε το 80% της αντικειμενικής, ενώ τώρα θα είναι το ύψος της εμπορικής αξίας, που είμαστε σε μια εποχή που οι αξίες είναι πολύ
0: υψηλές. Μια φρενήρη άνοδο η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Θέλω να ρωτήσω αν άνθρωποι που έχουν χάσει άλλες ρυθμίσεις μπορούν να μπουν σε αυτή τη νέα.
1: Και βέβαια μπορούν να μπουν σε αυτή τη νέα ρύθμιση, αρκεί να κάνουν την αίτηση μέσω του εξοδικαστικού όταν ξεκινήσει, όπως αναφέρατε, από τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά, που θα ξεκινήσει αυτό το νέο πλαίσιο, και τότε βεβαίως θα μπορέσουν να κάνουν και τη σχετική αίτηση.
0: Μάλιστα. Είπαμε ήδη ότι να δούμε πρώτα τη ρύθμιση για να δούμε ότι ανταποκρίνονται σε αυτά που προαναγγέλει, ότι ανταποκρίνονται δηλαδή οι επιμέρους διατάξεις σε αυτόν τον σχεδιασμό της ελάφρυνσης και του διαχωρισμού της κυρίας κατοικίας. Ποιες μπορεί να είναι οι παγίδες, κυρία Φραγκάκη? Τι μπορεί Φτάξει, δηλαδή να πηγαίνει στραβά?
1: Η κύρια παγίδα είναι αυτό που σας ανέφερα. Ποια είναι η αξία του ακινήτου?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και να έχει να εκποιήσει κάποιος τα ακίνητά του και να δούμε μια υπέρογγη αξία και ως εκ τούτου μικρή διαγραφή. Επίσης μια άλλη παγίδα θα είναι πόσες δόσεις μπορεί να επιτύχει κάποιος και πώς θα υπολογίζει ο αλγόριθμος αυτή τη φάση. Θα είναι όπως είναι σήμερα που ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη, ας πούμε, ποιο είναι το πιο υψηλό εισόδημα της προηγούμενης πενταετίας, ή θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της περιουσίας και θα φτάνουν τις 420 δόσεις. Όλα αυτά μένει να τα δούμε στην πράξη και μετά να δούμε αν πράγματι είναι μια ρύθμιση που θα πετύχει και θα βοηθήσει τον κόσμο.
0: Ξέρουμε πόσους μπορεί να αφορά? Περίπου έναν αριθμό, δηλαδή είναι μεγάλος ο αριθμός των οφειλετών που θα μπορούσαν και θα τους συνέφερε να μπουν σε μια τέτοια ρύθμιση?
1: Κοιτάξτε, επειδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι παρότι πολλοί ρυθμίζουν, ξανά χάνουν τις ρυθμίσεις, δεν μπορούμε να πούμε έναν συγκεκριμένο αριθμό που θα αφορούσε συγκεκριμένη ρύθμιση που θα γίνει. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου είναι ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να πουλήσει κάποιο ακίνητο που έχει, επειδή υπάρχουν πολλές οφειλές, ας πούμε, στο δημόσιο, επειδή δεν βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον. Και μέσω αυτής της ρύθμισης θα μπορέσει να εκποιήσει τα ακίνητα που δεν θέλει και δεν μπορεί να πουλήσει.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η ρύθμιση έχει τον κοινωνικό χαρακτήρα της διατήρησης της πρώτης κατοικίας στον οφειλέτη σε μία περίοδο που έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Θα μπορεί ο άνθρωπος που κρατάει την πρώτη κατοικία, μάλλον που την αποδεσμεύει από την υπόλοιπη του περιουσία, παρόλα αυτά να την εκποιήσει?
1: Βεβαίως θα μπορούσε να την εκποιήσει. Άμα βγει εκτός ρύθμισης, μπορεί να ζητήσει να εκποιηθεί την πρώτη κατοικία του. Αφού αποπληρώσει βεβαίως την οφειλή, όπως θα είναι εκείνο το χρονικό διάστημα με βάση τη σύμβαση που θα έχει κάνει.
0: Ίσως δεν έγινε εγώ σαφής, χρησιμοποίησα τη λέξη εκποίηση. Θα μπορεί να την πουλήσει?
1: Ναι, να την πουλήσει.
0: Θα μπορεί να την πουλήσει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πει αναγκαστικά βγάλει... σε ένα πληστηριασμό, θα μπορεί να την πουλήσει κανονικά.
1: Εννοείται την λοιπή περιουσία.
0: Όχι, την πρώτη
1: γίνει...
0: κατοικία. Την πρώτη κατοικία που αποδεσμεύεται.
1: Ναι,
0: η οποία αποδεσμεύεται
1: πλέον. Μπορεί να την πουλήσει, όπως γίνεται και με τον νόμο Κατσέλη. Μπορεί κάποιος να έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και να αποφασίσει να πουλήσει το ακίνητό του. Παίρνει τη βεβαίωση, την έγκριση από την εταιρεία που έχει προσημειώσει το ακίνητό του και έχει μπει στον νόμο Κατσέλη. Και είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειό του και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πουλήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και σε αυτή την περίπτωση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε περισσότερα και την ευκαιρία να τα πούμε μετά τις 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν, που θα δείτε κι εσείς όπως και εμείς οι υπόλοιποι τις διατάξεις τυπωμένες και απολύτως καθορισμένες πια, για να δούμε πραγματικά αν συμφέρει και αν υπάρχουν παγίδες και ποιες είναι αυτές.
1: Βεβαίως, κύριε Φραγκάκη,
0: θερμές ευχαριστίες.
1: Να είστε

0: όμως έχουν υπάρξει εποχές που η ένταρξη των εκπτώσεων ήταν γεγονός. Και νομίζω ότι προσωπικά όλοι θυμόμαστε αυτή την εμπειρία. Περιμέναμε τις εκπτώσεις για να βγούμε στα μαγαζιά και μάλιστα τις πρώτες μέρες για να προλάβουμε να πάρουμε αυτά που θέλουμε. Αυτή η εικόνα, αυτό το πεδίο όλο έχει αλλάξει. Νομίζω ότι συσχετίζεται με τη λογική των πάρα πολλών προσφορών κατά τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή έχασαν τη δυναμική τους οι εκπτώσεις και βεβαίως και με την αλλαγή της αγοράς των προϊόντων. Ο ηλεκτρονικός κόσμος που μπήκε, το ηλεκτρονικό εμπόριο που μπήκε πολύ δυναμικά και η δυνατότητα να αγοράζουμε τα προϊόντα που θέλουμε και από πλατφόρμες εκτός Ελλάδος, ενίοτε δε με πολύ πολύ καλύτερες τιμές, οι οποίες σχετίζονται και με μια διαφορετική οικονομική συνθήκη. Θα κάνουμε τη συζήτηση με τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, με συγχωρείτε, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, δεύτερος αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουγιουμτζή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, κυρία Φανίδου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι δεν λέω ψέματα όταν όλοι μπορούμε να θυμηθούμε ότι περιμέναμε τις εκπτώσεις πώς και πώς. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έχουν αλλάξει πια οι συνήθειες οι καταναλωτικές. Είναι δεδομένο ότι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, εγώ θα έλεγα και αμέσως μετά την πανδημία, όπου μπήκε πλέον η διαδικτυακή αγορά στο προσκήνιο και διαμορφώθηκαν και τα διαδικτυακά καταστήματα, όχι μόνο εκτός Ελλάδος αλλά και εντός Ελλάδος, όπου πια πλέον σχεδόν το 70% των φυσικών καταστημάτων έχουν αντίστοιχα και ένα e-shop. Άρα αλλαγή συνθήκων, αλλαγή συνήθειων και βεβαίως εδώ υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος παράγοντας θα πρέπει να το πούμε, είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών. Εγώ θα έλεγα και των τουριστών μας, των Ευρωπαίων.
0: Να το δούμε και αυτό, γιατί ξέρετε πολύ συχνά και στο παρελθόν βλέπαμε ότι εντάξει στην Ελλάδα έχουμε συνεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, αλλά αυτό ισορροπούσε στο εμπόριο, αυτό λέγαμε, από τη μεγάλη ένταση τουριστική παρουσία. Τώρα μολονότι αυξάνονται λοιπόν οι τουρίστες, εξακολουθεί να ισχύει αυτό, τα μηνύματα που λαμβάνει ο εμπορικός κόσμος είναι ότι δεν ψωνίζουν, έτσι?
1: Ακριβώς. Φαίνεται ότι η κρίση έχει αγγίξει και τους επισκέπτες, τους τουρίστες μας. Ξοδεύουν αρκετά λιγότερα από ό,τι ξόδευαν πριν από κάποια χρόνια. Κατά κεφαλή δαπάνη είναι όλο ένα και μειούμενη, και πέρσι το είδαμε αυτό στο τέλος της τουριστικής περίοδου και φέτος το βλέπουμε και το ακούμε.
0: Η τάση είναι αυτή.
1: Έχουμε προσλαμβάνωση σε απόλυτη χώρα από την τουριστική Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, γιατί για την τουριστική Ελλάδα μιλάμε, εκεί κυκλοφορούν οι τουρίστες, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Ενώ στο κομμάτι των αφήξεων πάμε καλά, στο κομμάτι όμως των εσόδων τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα.
0: Οπότε αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Έλληνες φτωχαίνουμε περισσότερο, και μιλάω για την αγοραστική μας δύναμη, γιατί υπάρχουν, δηλαδή δεν είναι μόνο ονομαστικές οι αξίες, είναι ο πληθωρισμός στη μέση, είναι επίσης άλλες προτεραιότητες που πλέον κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα, δηλαδή η επιβίωση ουσιαστικά, η πληρωμή των λογαριασμών αποσπούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος από την τσέπη των ανθρώπων. Οπότε από εκεί και πέρα οι εμπορικές τους συναλλαγές βαίνουν μειούμενες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία για τον εμπορικό κόσμο είναι απόλυτα απτή. Συμφωνείτε?
1: Πραγματικότητα δεν τη λέμε εμείς, τη λένε η ΕΕ, τη λέει η Ελστάτ, τη λένε οι πάντες. Είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Συναγωνιζόμαστε ουσιαστικά με την Βουλγαρία, την Ευρώπη των 27. Αυτό σημαίνει ότι, όπως το είπατε και εσείς ανάγλυφα, ότι τα νοικοκυριά ιεραρχούν τις υποχρεώσεις που έχουν και δυστυχώς αυτές οι υποχρεώσεις δεν είναι όλο ένα και αυξανόμενες. Δεν μιλάμε για ενίκη, είτε μιλάμε για ενέργεια, είτε μιλάμε για μεταφορικά, είτε μιλάμε για χρεώσεις τραπεζών, δανείων και τα σχετικά. Όλα είναι αυξανόμενα. Άρα εκ των πραγμάτων Έχει μειωμένη αγοραστική δύναμη ο Έλληνας πολίτης, αλλά δεν περισσεύει και πολλά χρήματα για να έρθει να αγοράσει και κάτι από την αγορά που πραγματικά και προσπαθεί η αγορά από τη δική της πλευρά να έχει πολύ καλές τιμές, γιατί είναι η μόνη πηγή εσόδων η χρηματοδότηση μέσα από την κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κλειστό τραπεζικό σύστημα που μόνο το 10% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να φτάσει στο γκισέ των τραπεζών για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Μιλάμε για το ΕΣΠΑ μόλις το 9% πελασφορεί ένα έργο ευρωπαϊκό. Όσο για το Ταμείο Ανάκαμψης που μας τελείωσε, νομίζω ότι πέρασε και δεν το είδαμε καθόλου σαν μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Άρα στενεύουν τα όρια και τα χρηματοδοτικά, στενεύουν και τα καταναλωτικά και αυξάνονται τα πάγια έξοδα που η Ελστάτ το λέει ότι έχουν φτάσει και οι ΓΕΣΕΒΕ σε ερευνές της ότι έχουμε ξεπεράσει το 37,5%. Έτσι, και όλο ένα δεν είναι και αυξανόμενα. Άρα εκ των πραγμάτων πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Κύριε Κοντζή, αυτό που μας περιγράψατε σχετικά με τα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρείτε ότι ήταν μια σαφής πορεία. Κύριε Κοντζή, αυτό που μας περιγράψατε σχετικά με τα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρείτε ότι ήταν μια σαφής πολιτική επιλογή κατά των μικρομεσαίων.

0: να οικονομάνε περισσότερα χρήματα. Γιατί βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί ολιγοπόλια, μονοπόλια, καρτέλ θα έλεγα εγώ, και εδώ δεν υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού υποστελεχωμένη για να μπορεί να ελέγξει όλη αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Και είμαστε στο έλεος του Θεού.
1: Νομίζω
0: και οι πολίτες,
1: ότι...
0: και οι καταναλωτές, και οι μικροεπιχειρηματίες, έτσι για να λέμε τα πράγματα mm-hmm. με το όνομά
1: τους. Ναι, νομίζω ότι έχουμε συνεννοηθεί απολύτως και εμείς και εσείς. Θέλω να κλείσουμε με την συζήτηση για το πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η εικόνα των εκπτώσεων αρχικά, έτσι, αλλά και της δυναμικής των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα όπου κατά παράδοση η μικρομεσαία επιχείρηση είναι μέσα στην ζωή, όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την κοινωνική αυτού του τόπου. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει μια επιστροφή σε αυτό το πλαίσιο και πώς μπορεί να αναστραφεί η κακή οικονομική εικόνα?
0: Με πολιτικές. Mm-hmm. Οι πολιτικές συγκεκριμένες, εμείς και σαν Μελτήριο και σαν Εμπορικό Σύλλογο το έχουμε πει, ότι θα πρέπει να δουν δραστικά μέτρα όσο στην μείωση της ακρίβειας. Ενίκεια, ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα. Οι 500 φούρνοι κλείσανε έως τώρα. Ενεργοδόρες επιχειρήσεις, αεροπλαστεία, εστιατόρια δεινοπαθούν λόγω αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν πάρθουν ουσιαστικά μέτρα και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη ανάγκης, ούτως ώστε να μπορεί και το νοικοκυριό να αναπνεύσει οικονομικά και στο κομμάτι των καυσίμων, στον ειδικό φόρο κατανάλωση τα κάψιμα, τα πράγματα θα δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο. Και όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό που έχει υποθεί επανειλημμένα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, εμείς θα λέγαμε η εξαφάνιση της προκαταβολής του φόρου, όπως και του τέλους επιτιδεύματος και βεβαίως της τεκμαρτής φορολόγησης, που πλέον όλη η ηλεκτρονική εποχή έχει μπει στις επιχειρήσεις μας, τα μαγαζιά μας, με My Data, με POS, με τα πάντα, ελέγχεται από όλες τις πλευρές και πλέον και ο καταναλωτής ψωνίζει με πλαστικό χρήμα. Άρα, γιατί να υπάρχει αυτό που έβαλε η συγκεκριμένη κυβέρνηση την τεκμαρτή φορολόγηση? Πρέπει άμεσα να είχε ήδη καταργηθεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε οι επόμενες εκπτώσεις να είναι πιο δυναμικές όσον αφορά την δική μας προσέλευση, έτσι, του κοινού, και βεβαίως την δική σας οικονομική, τα δικά σας οικονομικά μέτρα μετά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλα.

Πάμε στην αποφώνηση. Πολλές και θερμές ευχαριστίες στη Ράνια. Ναι, ελπίζουμε να περνάει καλά η κουμάντου. Περνάει καλά η κουμάντου. Όταν είναι στην Κρήτη δεν έχει κανένα θέμα. Στον Χρήστο, στον Άρη, στην Ελένη, στην άλλη Ελένη, στη Μαρία, στον Άρη, στη Μέρη, στη Βίκη και στο Διονύση. Ευχαριστίες θερμές για την συνακρόαση και κυρίως για τη συναντήληψη. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Γιώργος Βαρταξής, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου, Πέμι Πανογοπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Ελεονόρα Ορφανίδου, οι συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Έως αύριο στη μία, το επόμενο μας ραντεβού. Μικρόφωνο τώρα στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα.

0: Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, η μία ώρης διάρκειας καθοδόν προς το 15 Αύγουστο. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Γιώργος Βαρδαξής απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Ροδόπης, μήνυμα από το 112 για την εκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Σε πορτοκάλι συναγερμό για πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια Αττικής. Έγραψε η ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο πρώτος στο συγκεκριμένο άθλημα με 4 σερή χρυσά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Συγχαρητήρια, μηνύματα από την πολιτική ηγεσία της χώρας. 2 εκατομμύρια ευρώ αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια στην Κολομβία, που επλήγει από τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ με τουλάχιστον 250 νεκρούς. Μάχη των σωστικών συνεργείων με τον χρόνο, περίπου 4.000 αγνοούμενοι, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς. Αντιδράσεων συνέχεια με φόντο τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, έχουμε μια σειρά από πολύ σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές. Στο μεγάλο πλούτο, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελλάς, αφήνει επιπλέον εχμές για το Ταμείο Ανάκαμψης και τη διαχείριση πόρων για πυροπροστασία. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειραματισμούς του κυρίου Τσίπρα, σχολίασε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Η σταθερότητα, πρόσθεσε, στην οικονομία του πρώην πρωθυπουργού ήταν τα capital controls και οι κλειστές τραπέζες. Και βολές από το Πασόκ, ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Κούπη. Σε κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι, πάνω το τελευταίο αντίο στον Στέλιο Ράμφο, στο χαστή και συγγραφέα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Πλήθος κόσμου στην κηδεία, δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Τελευταίο αντίο σήμερα και στον αγαπημένο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, στο πρώτο κημητήριο Η Πολιτική Κηδεία, όπου παρέστησαν εκπρόσωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, ανεμοιβόρη βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση. Μας δίνει την αφορμή η ειδησιογραφία. Αναφέρομαι στη μεγάλη διάκριση, ακόμη μία, για την ακρίβεια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο άλμα εις μήκος το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μας έχει συνηθίσει πλέον στα χρυσά.
0: Έχουμε χάσει το μέτρημα.
1: 4 χρυσά έχει πάρει. Φαντάσου, Κατερίνα, ότι η Ελλάδα στο στίβο έχει κατακτήσει 17 χρυσά μετάλλια ως χώρα. Mm-hmm. Τα 4 είναι του Μίλτου. Mm-hmm. Δηλαδή έχει το 1/3, το 1/4 των μεταλλίων της Ελλάδας, των χρυσών, τα έχει πάρει ένας αθλητής. Και αυτό είναι χαρισματικό, δηλαδή δείχνει πόσο τεράστιος αθλητής είναι, πόσο σταθερός αθλητής στη διάρκεια των ετών που περνάνε. Γιατί πέρσι που πέρασε κάποιους τραυματισμούς, κάποιοι, ξέρεις, αυτοί που είναι στα πληκτρολόγια, στους καναπέδες, στα καφενεία, άρχισαν να λένε να τελειώνει η καριέρα του, να αρχίζει η πτώση.
0: Και έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτή η νέα μεγάλη διάκριση του Μίλτου Τεντόγλου σηματοδοτεί ενδεχομένως την εκκίνηση ενός νέου κύκλου διακρίσεων. Θα το δείξει βεβαίως.
1: Σίγουρα, γιατί έχουμε και Ολυμπιακούς αγώνες μπροστά. Mm-hmm. Βέβαια, ο Μίλτος έχει κατακτήσει στην καριέρα τα πάντα, σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά. Όλα τα βάθρα έχουν νιώσει το Μίλτο να ανεβαίνει και να του κρεμάνε μετάλλιο. Έτσι, mm-hmm. έτσι και χθες, με το 8.44 στο τέταρτο άλμα του, ουσιαστικά, όπως πάντα, έκανε σε εισαγωγικά πλάκα στους συναθλητές του. Γιατί όποια φορά κάποιος με κάποιο άλμα πέρασε μπροστά του, αυτό του έδινε ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, πείσμονε, και εκεί που ουσιαστικά χθες πατούσε πολύ πίσω από τη βαλβίδα, δηλαδή 20 εκατοστά πίσω και έκανε 8-27 και με κόντρα άνεμο, εκεί λοιπόν όταν είδε τον Ελβετό να πηγαίνει στα 8-29, πήρε την απόφαση, του φώναζε και ο Πομάσκι, το έχεις και μπορείς. Πήρε φόρα, πάτησε σωστά μόλις 5 εκατοστά από την βαλβίδα, πήδηξε και έφτασε, πέταξε μάλλον στα 8.44 και από εκεί
0: δεν
1: και πέρα...
0: Χρειάστηκε να κάνει το πέμπτο άλμα, 8.27 ακριβώς, 8.27 γιατί... η πρώτη, 8.19 η δεύτερη, 8.27 η τρίτη, φτάσαμε στη...
1: 8.44.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πηδούσε πάντα τελευταίος, οπότε έβλεπε τι έκαναν οι συναθλητές. Και φυσικά πάντα ευτράπελα με τον Μίλτο στη συνέντευξη τύπου, εκεί που μίλαγε, λέει, όχ, τι έκανα, με τη γνωστή ελληνική έκφραση, έκανα λαλακία, ξέχασα το με χρυσό μετάλλιο. Πάω να το πάρω για να μην το κλέψω.
0: Αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του, το οποίο ομολογώ ότι όλους μας έχει καθυλώσει και μας έχει κερδίσει, γιατί δείχνει έναν πηγαίο αυθορμητισμό ενός τόσο πολύ μεγάλου αθλητή, ο οποίος συνάμα είναι και ταπεινός, Απόστολε.
1: Και χθες, Κατερίνα, ήταν η πρώτη φορά που τον είδαμε όταν πήδηξε το 8.44 και κατάλαβε ότι έχει κάνει το μεγάλο άλμα, που με κανονικό άλμα, με μηδέν άνεμο, θα μπορούσε να έχει 8.60 και 8.65.
0: Ναι. Και ο ίδιος ανέφερε ότι δεν ακριβώς είχε ευνοϊκό άνεμο, ήταν δύσκολος, από τους πιο δύσκολους αγώνες, όπως τον ακούσαμε να αναφέρει.
1: Και τον είδες ότι πώς πανηγύρισε, γιατί συνήθως ο Μίλτος δεν πανηγύριζε τόσο έντονα. Σου λέει, α, το έκανα, κάτσε μήπως κάνω και πιο πάνω στο επόμενο άλμα. Αλλά κατάλαβε ότι ουσιαστικά καθάρισε τον αγώνα. Φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει στα Γραβένα, έτσι, στη γενέτειρά του όταν θα επιστρέψει.
0: Ήδη στους τηλεοπτικούς δέκτες νωρίτερα είδαμε πανηγυρισμούς. Είναι όλοι έτοιμοι να τον υποδεχθούν, να ρίξουν τα τείχη εντός εισαγωγικών, όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα.
1: Τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκαλιές στο ξενοδοχείο που καταλύει η ελληνική αποστολή, και πλέον ο Μίλτος από εδώ και πέρα θα απολαύσει την ξεκούρασή του, φυσικά τα επινίκια, και μια ξεκούραση μέχρι την επόμενη του πρόκληση. Γιατί θέλει προκλήσεις για να μπορεί και να παίρνει τα χρυσά και να μας κάνει και εμάς περήφανος.
0: Να είναι καλά, να τον ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις νότες αισιοδοξίες που μας δίνει μέσα σε μια ζωφερή γενικότερα ειδησιογραφία το τελευταίο διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ, και βεβαίως είχαμε συγχαρητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για τη νέα διάκριση του μεγάλου Έλληνα αθλητή. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι αρχές, καθώς και σήμερα βρίσκονται στην κατηγορία 4 για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών αρκετές περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ, πριν από λίγο ήχησε το 112 στην Ροδόπη. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα, κυρίες και κύριοι. Όχι μόνο δεν εφησυχάζουν, αλλά αυξάνεται και ο βαθμός συναγερμού των αρμοδίων αρχών, κυρίως της πυροσβεστικής, καθώς για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος συναγερμού σε επίπεδο 5 για Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, Εύβοιας και της Κορυδίας.
0: Άρα αύριο θα είναι πιο δύσκολη μέρα από τη σημερινή μας.
2: Ακριβώς, είναι στο κόκκινο πλέον αυτές τις περιοχές, ενώ σε πολύ ψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 είναι πάρα πολλές περιοχές υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου, η Θράκη, η Χαλκιδική, η Δυτική Ελλάδα, η Επτάνησα, είναι πολλές περιοχές, είναι σε κατηγορίας 4. Γι' αυτό και σήμερα στις 3, δηλαδή σε λίγη ώρα από τώρα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, παρουσία του αρμόδιου υπουργού, του κ. Ευάγγελου Τουρνά, με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, 13 Αυγούστου.
0: Οπότε όλοι επαναλαμβάνουμε, προσοχή μεγάλη, γιατί έχουμε και την ατομική μας ευθύνη, Νεκτάριε. Δεν προχωράμε σε εργασίες οι οποίες είναι επικίνδυνες, θερμικές εργασίες στην Ήπεθρο, εργασίες οξυγονοκόλλησης, συγκόλλησης, σε πάση περιπτώσει, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες και να προκαλέσουν πρόβλημα.
2: Και όχι μόνο αυτό, καθώς όπως ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Αρωτοπιός, ξεκαθάρισε, η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ, προβλέπει επαυτοφόρο συλλήψη για τους παραβάτες, και δεν είναι μόνο για την περίπτωση να κάνουν οξυγονοκόλληση, ηλεκτροκόλληση ή κάτι άλλο. Είναι ακόμη, όπως έγινε πρόσφατα στη Σταμάτα, πριν από λίγες μέρες, ένας 33χρονος συνελήφθη γιατί είχε βάλει φωτιά σε μπάρμπεκιου μέσα στην αυλή του, αυλή μονοκατοικίας, όμως η αυλή του ηγητνίαζε με δαστική περιοχή και γι' αυτό κρίθηκε ότι είναι επικίνδυνο σε κατηγορία 4 περιοχή να βάλει φωτιά έστω και μέσα στην αυλή του. Mm-hmm. Συνελήφθη, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Από τη στιγμή που μιλάμε για συλλήψεις, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουν γίνει 285 συλλήψεις. Από αυτές, οι 89,68% είναι από αμέλεια. Έχουν γίνει 285 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σύμφωνα με την πυροσβεστική, 89,68% έχουν βάλει φωτιά από αμέλεια, αυτό που λέμε ότι δεν θεώρησαν καλό ότι πρέπει να πάρουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι υπόλοιπες 10,32 είναι από πρόθεση. Mm-hmm. Και μια και μιλάω για πρόθεση, συνελήφθη σήμερα ένας 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος το τελευταίο τετραήμερο είχε βάλει φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στη Σύνδο. Mm-hmm. Μάλιστα οι 4 απόπειρες έγιναν μέσα στο τρέχον 24ωρο, ο οποίος χωρίς να πάρει κανένα μέτρο ασφαλείας, χωρίς να κρυφτεί, χωρίς να κρύψει το αυτοκίνητό του, ενώ ήταν μπροστά σε κάμερες, κατέβαινε, έβαλε φωτιά και συνελήφθη ευτυχώς. Σε όλες τις περιπτώσεις παρενέβη γρήγορα η πυροσβεστική χωρίς να πάρουν μεγάλη έκταση. Αυτό συνελήφθη λοιπόν και κρατείται. Μάλιστα. Γιατί προσπάθησε να βάλει να κάψει τη Σύνδο. Από εκεί και έπειτα έχουμε από την πυροσβεστική να δίνουν νουθεσίες και γραμμές για το τι πρέπει να κάνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Όπως είπες πολύ σωστά, καμία εργασία σε κατηγορίας 4 και πάνω περιοχή, όχι πως τις υπόλοιπες είναι, μπορούμε να κάνουμε, αλλά καμία εργασία σε αυτές τις περιοχές, όταν βγαίνει μια ενημέρωση από την πυροσβεστική, πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόλοιπους τους συμπολίτες, γιατί η πυροσβεστική πλέον έχει το δικαίωμα να παρέμβει και με το πλαίσιο του αυτοφόρου να συλλάβει όποιον θεωρεί ότι βάζει σε κίνδυνο το δασικό πλούτο της χώρας.
0: Και σε ευχηθούμε αυτή η φωτιά που έχουμε στη Ροδόπη να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό, να την προλάβουν εγκαίρως οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να προχωρήσουν στην κατάσβεση.
2: Και δεν είναι μόνο στην Ροδόπη, έχουμε και στη Σαγιάδα της Βρωτίας και στο Λουτρό πυργο Αττικής πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Εκεί επιχειρούν και από θάλασσα και από αέρα και από πήγες δυνάμεις ισχυρές. Mm-hmm. Προσπαθούν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, είναι σε χαμηλή βλάστηση και όλα δείχνουν ότι μπορεί πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα αυτές οι φωτιές θα οριοθετούν.
0: Ας το ευχηθούμε. Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, το τρίτο μέρος της οποίας δημοσιεύεται σήμερα. Ο πρόεδρος της Ελλάδας ασκεί κριτική για θέματα κλιματικής κρίσης και οικονομίας με σημείο αιχμής στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε. Στο θέμα ΠΑΣΟΚ τώρα, δεν μας ενδιαφέρει μας, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Έχω ένα στόχο. Και ο στόχος είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του.
0: Δεν έλειψαν πάντως τα πειρά τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με τη διαχείριση των δημοσίων πόρων σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία ασχολήθηκε ο κ. Τσίπρας το τελευταίο μέρος συνέντευξής του κατά κύριο λόγο, δίνοντας όμως ταυτόχρονα και μια σειρά από ειδήσεις, όπως ότι στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις του κόμματός του και το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας άσκησε φορτή κριτική στην κυβέρνηση σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί κάθε φορά άλλοθη για αυτές. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί στην αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112 και δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Αναφέρθηκε και στα καλώδια του ΔΔΕ, όπως τον ακούσαμε, αλλά και στα χρήματα που εισπράττει σε αιτήσια βάση ο ΔΔΕ και δεν ανανεώνει το δικτύο του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ένα μικρό μέρος αυτών των χρημάτων από τα 1,2 δις που εισπράττει ο ΔΔΕ πήγαινε στην κάλυψη του δικτύου, δεν θα είχαμε τα ανάλογα προβλήματα, και τόνισε χαρακτηριστικά ότι ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί με την κλιματική, με τις καταστροφές από τις φωτιές, αποτελεί και φωτογραφία της λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει προτεραιότητα, όχι την αύξηση των κερδών των Founds και όχι το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των πολιτών από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε επίσης ότι βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, κυρίως με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας χαρακτηριστικά ποτέ άλλοτε δεν έγινε αυτό το πάρτι που γίνεται αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ίδιος σημείωσε το πρώτο πράγμα που θα κάνει το κόμμα του, εφόσον του δοθεί η δυνατότητα να κυβερνήσει, θα είναι να σταματήσει ακριβώς αυτό το πάρτι, και τόνισε ότι τα χρήματα που τον κατηγορούν ότι δεν υπάρχουν για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, τόνισε ότι αυτά θα βρεθούν από την εντυμότητα τη δική μας και όχι από τα κλειστά κυκλώματα και τις απευθείες αναθέσεις που έχει στήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φόρου ούτε ένα ευρώ για τη μεσαία τάξη και την επιχειρηματικότητα, και προανήγγειλε και αλλαγές στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζοντας ότι ο νόμος Πυρακάκη θα αλλάξει. Τώρα αυτή η συνέντευξη, όπως είναι αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και του ΠΑΣΟΚ. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, σημείωσε ότι η τελευταία συνέντευξη του κ. Τσίπρα προκύπτει πως επιδιώκει την αναταραχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και την παρατεταμένη αστάθεια, γιατί πιστεύει ότι μέσα σε αυτή την αναμονή Πούλα μπορεί να βρει την πολιτική ευκαιρία για να κυβερνήσει. Τόνισε ότι τα προβλήματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να γίνουν προβλήματα της χώρας, και απαντώντας στην ερώτηση κυρίας Δούκου τι σημαίνει σταθερότητα ανάμεσα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και σε μια πιθανή αυτή του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειρασματισμούς του κυρίου Τσίπρα, και ότι την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα είχαμε τα capital control και τις κλειστές τράπεζες, ενώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπάρχει ανάπτυξη, αύξηση της στην οικονομία και η μείωση του χρέους. Τώρα υπήρξε αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ.
0: Και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους, για επαναφέρει η Χαριλάου Τρικούπητα περί εγχώριας ολιγαρχίας, με τα οποία ταυτίζεται, εν πάση περιπτώσει, ο πρώην Πρωθυπουργός.
4: Μάλιστα, χαρακτηριστικά χρησιμοποιεί τη φράση αγκαλιά με τα συμφέροντα για τον κύριο Τσίπρα, μπροστά στη βολημία της εξουσίας και της καρέκλας, και τονίζει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξη και ευθυγράμμιση με όσα ζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, και όχι με τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας, όπως προανέφερες. Σημειώνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Δεν έχει τέτοιες προτάσεις όπως αυτές, δεν εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα, συγγνώμη, με αυτά που εξυπηρετεί ο κύριος Τσίπρας. Τόνισε ότι προκαλεί με εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσει στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει κανένα τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας. Και τονίζει ότι...
0: Άρα, κατά την Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Τσίπρας είναι βολικός εντός εισαγωγικών αντίπαλος για το κυβερνών κόμμα.
4: Ακριβώς, και τα κανάλια και εφημερίδες που αγοράστηκαν για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΟΤΑΧΗ κόμματός του από διευκρίνηση χρηματοδότηση είναι αυτά που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα και προσπαθούν να τον επαναφέρουν στην εξουσία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΦΑΣΟΚ.
0: Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, συνεχίζονται με αμύωτη ένταση προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία, δύο ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, ο σεισμός στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Παραμένει εξάλλου άγνωστη η τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς. Στην πόλη Κάλλη, πάντως, ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών, η οποία είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Επίσης, υπάρχει βίντεο από τη διάσωση Βρέφους, κάνει το γύρο των social media. Στις εικόνες οι διασώστες φαίνεται να απομακρύνουν προσεκτικά τα συντρίμμια, καταφέρνοντας να βγάλουν το παιδί ζωντανό από κατεστραμμένο κτίριο. Στο μεταξύ, 2 εκατομμύρια ευρώ αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια στην Κολομβία, όπως γνωστοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώ οι Βρυξέλλες είχαν ήδη ανακοινώσει προχθές ότι κινητοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικος προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Εφόσον ζητηθεί, θα υπάρξει συνδρομή. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχετικό αίτημα, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Αποστολίδη.
5: Εμείς πάντοτε κάνουμε μια προηγούμενη άμεση επαφή με τον αντίστοιχο Εθνικό Σύλλογο Ερυθρού Σταυρού, στην προκειμένη περίπτωση με την Κολομβία, προκειμένου να έχουμε άμεση απεικόνηση της κατάστασης, αλλά και αφετέρου όταν θα πάει το κλιμάκιό μας εκεί να είναι ήδη ενημερωμένοι, να τους περιμένουν και να ξέρουν σε ποιο πεδίο θα επιχειρήσουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουν την αναγκαιότητα αποστολής κλιμακίου από εμάς. Είναι αλήθεια ότι ο Ερυθρός Σταυρός στην Κολομβία ευτυχώς είναι ένας δυνατός εθνικός σύλλογος με πολλούς εθελοντές που είναι ήδη από την πρώτη στιγμή στη βοήθεια αυτών των ανθρώπων που είτε αγνοούνται και ψάχνουν να τους βρουν, είτε έχουν χάσει το γιος τους και σε είναι απελπιστική κατάσταση, είναι εκεί, βοηθούν και περιμένουμε να μας πούν μήπως σε επόμενη φάση θα χρειαστούν τη βοήθειά μας.
0: Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών από το λιμενικό είχαμε τις νυχτερινές ώρες νοτίως της Κρήτης, την ώρα που επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του μεταναστευτικού με φόντο το υποπρόθεση σχέδιο των Ευρωπαίων για μετεγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος και πάλι μαζί μας. Νεκτάριε, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο είχαμε και μια τέταρτη επιχείρηση, άλλους 97. Μετανάστες εντόπισαν τα μη επανδρομένα τα drone της Frontex στη νότια περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε 4 επιχειρήσεις 240 άτομα να έχουν εντοπιστεί και να έχουν μεταφερθεί σώα στην περιοχή των Καλών Λιμένων, ενώ συνεχίζονται και οι ροές από τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Mm-hmm. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι στις 4 Σεπτεμβρίου οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Μετανάστευσης, 5 Ευρωπαίοι Υπουργοί, ανάμεσα τους αυτούς είναι και η χώρα μας, θα συναντηθούν στην Κοπεχάγη να κάνουν μια αποτίμηση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το μεταναστευτικό, ενώ τεχνικά κλιμάκια πρόκειται μέχρι το τέλος Αυγούστου να μεταβούν στην Αφρική, προκειμένου να ιδρυθεί στην περιοχή της Ουγκάντα, μέχρι στιγμής υπάρχει μια πρώτη συμφωνία, ένα κέντρο υποδοχής και παραμονής 5 έως 10.000 μεταναστών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν ήδη απορριφθεί mm-hmm. στις χώρες πρώτης υποδοχής.
0: Υπάρχει και σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο αναφέρει εκτενώς το σχέδιο που μας περιγράφεις. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ένα hub μεταναστών εκτός εδάφους ευρωπαϊκού, το οποίο θα υποδέχεται παράνομους μετανάστες, Νεκτάρη.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, στόχος είναι να επιλεγούν άνδρες που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις δομές φιλοξενίας όπου ήδη φιλοξενούνται, σε καμία περίπτωση να μην πάνε παιδιά, ενώ από αυτούς οι οποίοι θα πάνε, πρόκειται να πάνε στην Αφρική, δεν αποκλείεται να υπάρξει και ένας ορισμένος αριθμός που θα ζητήσουν από μόνοι τους να επιστρέψουν στις χώρες τους. Παρ' όλα αυτά, αν οι συζητήσεις με την Ουγκάντα δεν ευοδοθούν στο τέλος, υπάρχει και η εναλλακτική λύση της Ρουάντα, ενώ υπήρχε και η σκέψη για την Κένια, φαίνεται όμως που κάτι τέτοιο αποκλειστεί. Mm-hmm. Πάντως, η χώρα μας σε ένα χρόνο από τώρα, καλοκαίρι του 2027, που θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιάζεται την περίοδο εκείνη να λειτουργήσει και ο πρώτος χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Αφρική. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση βέβαια από 5 χώρες.
0: Ναι, γιατί μην ξεχνάμε και την παράμετρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ πρέπει όλα να συζητηθούν, να τεθούν επιτάπητος, να δούμε τελικά πού θα καταλήξουν οι Ευρωπαίοι.
2: Είναι σε διαρκή συζητήσεις, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, θα πρόκειται για μετανάστες οι αιτήσεις των οποίων έχουν ήδη απορριφθεί στις χώρες που δεν πληρούν δηλαδή τις προϋποθέσεις για άσυλο και οι οποίοι όμως δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιοι από αυτούς που θα επιλεγούν να πάνε προς την Αφρική θελήσουν να γυρίσουν, τότε θα υπάρχει για αυτούς ο διάβολος επιστροφή. 5 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η χώρα μας, είναι όπως είναι και η Δανία. Ας μην ξεχνάμε και τι έγινε πρόσφατα με τη Θέουτα.
0: Στην Ισπανία, που προκάλεσε και μεγάλες διπλωματικές τριβές με την Ιταλία. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Με τη συνθήκη Σέγγεν και τον έλεγχο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες αυτές. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα, μια καυτή πατάτα το θέμα το μεταναστευτικό, που δεν θέλει κανένα κράτος να το επομιστεί και προσπαθούν όλοι να βρουν μια λύση χωρίς όμως να επομιστούν και κάποιες ευθύνες οι οποίες θα είναι στο πλαίσιο της μη ανθρωπιστικής βοήθειας.
0: Νεκταρέ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η υποτονικό το ενδιαφέρον των οφειλετών για ένταξή του στη ρύθμιση των έως 72 μηνιαίων δόσεων για λήξη πρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Παρά τις προσδοκίες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, ιδιαίτερα χαμηλή αναδεικνύεται τελικά η ανταπόκριση οφειλετών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναφορικά με την ένταξή τους στη ψηφιστήσα πρόσφατα ρύθμιση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, η οποία, να το διευκρινίσουμε, αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023. Λίγο το ανημερό επιτόκιο που για τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία αγγίζουν το 6%, αγγίζει το 6%, και το 7,5% είναι για αντίστοιχες δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία. Και από την άλλη, προϋπόθεση προκειμένου να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης στη ρύθμιση να έχει, εκτός των άλλων, και τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία από τις αρχές του 2024 και μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, ή αν αυτές δεν είναι τακτοποιημένες, να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση αποπληρωμής των 24 έως 48 μηνιαίων δόσεων, που και αυτή, να το αναφέρουμε, έχει αλμυρό επιτόκιο. Mm-hmm. Όλα αυτά που μόλις είπαμε έχουν οδηγήσει μόλις 7.000 οφειλέτες στα ταμεία της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Αλλά δεν είναι οι μόνες προϋποθέσεις, Κατερίνα. Οι οφειλέτες πρέπει να είναι ενήμεροι από τώρα και στο εξής, και όσο τρέχει η ρύθμιση, όσον αφορά τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, όπως πληρωμές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΦΙ, ασφαλιστικών εισφορών και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι δυνητικά στη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων, όπως είχε ήδη ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να υπαχθούν τακτοποιώντας τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 350.000 επιχειρήσεις. Και όλα αυτά ενώ οι αιτήσεις να αναφέρουμε για ένταξη στη ρύθμιση λήγουν στα τέλη του χρόνου. Εξαιτίας λοιπόν της υποτονικής αυτής ανταπόκρισης, το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει τώρα να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, προκειμένου να σπέσουν όχι μερικές χιλιάδες, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ποιες μπορεί να είναι αυτές? Πιθανόν μείωση του επιτοκίου αναμηνιαία δόση και κούρεμα προς αυξήσεων και προστίμων, που το αναφέρουμε αυτό, στη ρύθμιση αυτή δεν υφίσταται. Mm-hmm. Ενώ είχε εφαρμοστεί, αν θυμάσαι καλά, και σε παλαιότερες ρυθμίσεις, όπως των 100 και 120 μηνιαίων δόσεων. Καθαρίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Μία από τις πιο εντυπωσιακές νύχτες του φετινού καλοκαιριού είναι η απόψινή. Η ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης, εκτός όμως από την έκλειψη. Και θα έχουμε και τις Περσίδες. Η πιο εκθαμβωτική και αγαπημένη βροχή από πεφταστέρια δηλαδή θα προσφέρουν ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα που δεν απαιτεί τηλεσκόπιο ή ειδικό εξοπλισμό. Η Αναστασία Φιώρη, μεταλλινού αστροφυσικό, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
7: Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε δύο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Θα αρχίσουμε με την ολική έκλειψη ηλίου, την οποία μπορεί να παρατηρήσουν όσοι βρίσκονται πιο βόρεια από εμάς. Στην Ισπανία, Ισλανδία, Αρκτική θα φαίνεται. Και πολλοί έχουν ταξιδέψει, ερασιτέχνες, αστρονόμοι, αστροφωτογράφοι, επαγγελματίες, αστρονόμοι, κυνηγοί εκλήψεων λεγόμενοι, και έχουν φτάσει στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες για να παρατηρήσουν αυτό το φαινόμενο. Οπότε θα μας στείλουν πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία βίντεο. Θα έχουν και σύνδεση live streaming εκείνη την ώρα. Όποιος έχει ευκαιρία, αν μπει στο YouTube, μπορεί να βρει τη σύνδεση στο κανάλι του Σπάρτα. Αστρόνομοι, είναι οι ερασιτέχνες αστρονόμοι της Σπάρτης, ο Σύλλογος Διόσκουροι, και θα μας δώσει ζωντανές εικόνες της έκλειψης όπως θα το παρατηρούν εκείνη την ώρα στην Ισπανία. Αλλά όσοι δεν είμαστε στην Ισπανία και είμαστε στην Ελλάδα, όπου στην Ελλάδα το φαινόμενο δεν θα φαίνεται, πρέπει να ταξιδέψουμε εκεί για να δούμε ολική έκλειψη. Μερική έκλειψη, αλλά σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 1-2%, θα κρυφτεί ο ήλιος από βορειοδυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Διαπόντια, νησιά, Δυτική Μακεδονία λίγο, ίσως από τα Γιάννενα, αλλά είναι τόσο μικρή η κάλυψη του ηλίου από τη σκιά της Σελήνης που ουσιαστικά δεν είναι παρατηρήσιμο και δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό. Όμως, όσοι είμαστε εδώ, θα δούμε το βράδυ της 12ης Αυγούστου, απόψε δηλαδή ξημερώνοντας προς 13, την πιο γνωστή και την πιο εντυπωσιακή βροχή διατόντων, τους Περσίδες. Το διάτομο της Περσίδες είναι μια βροχή διατόντων που σημαίνει ότι όταν βρισκόμαστε σε σκοτεινό ουρανό, βλέπουμε τα λεγόμενα πεφταστέρια. Πολλά τέτοια σωματίδια μπορεί να πέφτουν ένα το λεπτό, αφήνει μια καλή συχνότητα και να βλέπουμε 50, 70, 60 την ώρα αν είμαστε σε περιοχή χωρίς φωτορύπανση. Δηλαδή να είναι απόλυτα σκοτεινός ο ουρανός, να μην έχει φώτα και είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε με γυμνό μάτι. Δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμό, δεν θέλουμε τηλεσκόπια, δεν θέλουμε κιάλια. Απλά την όρασή μας να είμαστε σταπλωμένοι κάτω από τα αστέρια σε ένα σκοτεινό μέρος μετά τις 12 τη νύχτα. Γιατί μετά τις 12 ανατέλει και ο αστερισμός του Περσέα που από εκείνη την περιοχή του ουρανού βλέπουμε να προέρχονται αυτά τα σώματα, αυτοί οι διάτοντες και μέχρι τις πρωινές ώρες. Δηλαδή το μέγιστο είναι εκεί 2 με 4 το πρωί. Οπότε όσοι είμαστε έξω τη νύχτα, ρίξτε μια ματιά στον ουρανό, θα δείτε κάτι που θα σας αποσημειώσει.
0: Ρομαντικοί όλοι, θα ξαγρυπνήσουμε απόψε. Τώρα, μια νέα σελίδα ανοίγει για το Παναθηναϊκό Στάδιο. Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης σε μια σημαντική πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο Μανώλης Κορές, αρχιτέκτονας, ακαδημαϊκός και επίσημος σύμβουλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Αποστολίδη.
8: Η Ολυμπιακή Επιτροπή προέβη σε ετοιμασία μελετών για την επέμβαση. Είναι το ένα ο καθαρισμός, δηλαδή να απομακρυνθούν αυτές οι σκουρόχρωμες επικαθήσεις, αλλά περιλαμβάνει η μελέτη και άλλα οικοδομικά, τεχνικά μέρη που δεν είναι βέβαια του παρόντος, αλλά θα έρθει η στιγμή και γι' αυτά, που είναι αποκατάσταση σε αρμούς, σε λίθους που είναι μετακινημένοι, μεταλλικοί σύνδεσμοι που έχουν λίγο φθαρεί, δηλαδή η μορφή, η στερεά δομή των διαφόρων μαρμάρων μεγάλων μικρών, η πλακόστρωση του περιδρόμου κάτω λόγω διαστολής παρουσιάζει αποκολλήσεις. Πολλές πλάκες έχουν ανασηκωθεί. Όλα αυτά πρόκειται να γίνουν το ένα μετά το άλλο. Την παρούσα στιγμή προχωρεί ο καθαρισμός με μια πολύ ήπια μέθοδο, η οποία δεν έχει καμία παρενέργεια.
0: Και από την καρδιά της Αθήνας στην ακριτική Λέσβο που χτυπά από σήμερα η παγκόσμια κλασική μουσική, το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μολύβου, ανοίγει τις πύλες του με θέμα την αριστοτελική ευδαιμονία. Η Λιτοντακού, διευθύνουσα σύμβουλος του φεστιβάλ, μίλησε στη Βάσια Μπακετέα.
9: Η ευδαιμονία ουσιαστικά είναι ένα αριστοτελικό αγαθό, αν μπορώ να το πω έτσι, το οποίο είναι ουσιαστικά ο στόχος προς την ευτυχία. Πώς μπορούμε ο κάθε ένας από μας να δουλέψουμε τον εσωτερικό μας εαυτό έτσι ώστε να είμαστε πλήρης. Θα την εξερευνήσουμε μέσα από 6 υποθεματικές, αρχίζοντας στο Άνω Κάστρο Μυτιλίνη και θα προχωρήσουμε σε μια κόκκινη κλωστή προς το Μόλυβο. Σήμερα θα ακούσετε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη Σοφία. Θα το παίξουν οι δύο νέοι μας καλλιτέχνες, ο Αντώνης Μάνδυλας και η Καλλιόπη Ρίγου. Στο Άνω Κάστρο Μυτιλίνη, στις 13 Οκτώβου, θα έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα στην αρχαία Άντισα, στο λεγόμενο Οβριόκαστρο, με τον τίτλο Σοφροσύνη. Αυτό το πρόγραμμα θα το παίξουν η Δανάη Ντέρκεν και ο Πασκάλ Σούμαχερ. Τα όργανα θα είναι βιμπράφωνο και πιάνο. Συνεχίζουμε στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιοργίας της Λέσβου. Ο τίτλος είναι Ισορροπία. Καταφέραμε να έρθει εδώ πέρα ο Σφεν Χέλμπι, παγκοσμίως γνωστός συνθέτης και μουσικός, θα συμπράξει με την τοπική ή χοροδία ανημάτων. 17, 18 και 19 περνάμε στον Μόλυβο που οι συναυλίες θα γίνουν στο παραθαλάσσιο πάρκο από το ξενοδοχείο Δελφίνια. Θα έχουμε ένα ποτπουρί από διάφορους συνθέτες. Την πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στο κλαρινέτο. Τη δεύτερη μέρα, 18 του μηνός, θα έχουμε την παγκόσμια πρώτη από τον συνθέτη μας, τον Έλληνα Χρήστο Παπαγεωργίου.
10: Εγώ θα ήθελα να μου πείτε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος που κάνει ένα φεστιβάλ παγκόσμιου βεληνικούς. Υπάρχει κάποια στήριξη είτε από την περιφέρεια είτε από την πολιτεία?
9: Θέλω να αρχίσω καταρχήν. Οι τιμές για να έρθει κανείς εδώ είναι απίστευτες. Αυτό είναι το ένα. Το οικονομικό είναι το σημείο το οποίο είναι το πιο πιεστικό για μένα. Για να τα καταφέρουμε, τα πιο πολλά χρήματα που καταφέρουμε να φέρουμε έρχονται από το εξωτερικό. Από τους θεσμούς μας βοηθάει αρκετά το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά οι τοπικοί θεσμοί που είναι η Περιφέρεια και ο Δήμος θα θέλαμε για να μπορούμε να το συνεχίσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη βοήθεια.
0: Επιστροφή στον Απόστολο Βαξεβανέλη για άλλα αθλητικά νέα. Πέρα από τη μεγάλη διάκριση του Μίλτου Τεντόγλου, στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς στην αρχή. Απόστολε, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Φυσικά είχαμε τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο να είμαι. Γεννητήθηκε με 2-1 στην παράταση. Αποκλείστηκε από το Champions League, αλλά θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Europa League. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά στο τέλος τα κατάφερε στη Σόφια απέναντι στην CSKA 1948. Νίκησε 2-1 στην παράταση. Πήρε την πρόκριση για τα play-off του Conference League. Φυσικά κυνηγάει τη συμμετοχή του στη League Phase της διοργάνωσης, ενώ απόψε το βράδυ στις 8 έχουμε το ελληνικό Super Cup, η ΑΕΚ απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ στις 10 το βράδυ έχουμε το μεγάλο ευρωπαϊκό Super Cup, Paris Saint-Germain στον Βίλα, δηλαδή η κάτοχος του Champions League απέναντι στην κάτοχο του Europa League.
0: Σε ευχαριστώ, Απόστολε, και σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Ελάχιστη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο στο ύψος του Χίλτον, Αχαρνών κατά διαστήματα από το ύψος της πλατεία Αμερικής έως την Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό της πόλης στις 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Ανοσύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο όπου συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΗ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσιές παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκατεστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here in the morning.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Βία περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι. Μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαϊλασίες. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε σωρός του 17χρονου Ιρλανδού, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού που διέμενε στην Κίμολο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία λόγω βλάβης στο θερμοσύφωνα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι χρονολογείται πριν από το 1970, αλλά έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας πριν από 2 χρόνια, αν και ο πίνακας δεν περιλαμβάνει ρελέ διαφυγής, ένα εξάρτημα που αποτρέπει την ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην ΕΡΤ. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Αντιδράσεις από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειραματισμούς του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη Βουλή μία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλει να είναι πολιτικό αρχηγό στα μέτρα του, σημειώνει το Πασόκ. Η επανεμφάνιση Τσίπρα λειτουργεί ως το ιδανικό πολιτικό σκιάχτρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία τονίσει ελληνική λύση. Ο Αλέξης Τσίπρας στο τρίτο μέρος της συνέντευξης του παρουσιάζει τους βασικούς άξονες του οικονομικού, φορολογικού και αναπτυξιακού του σχεδίου. Μεταξύ άλλων, προαναγγέλει μείωση φόρων στη μισθωτή εργασία, φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και δημόσιο έλεγχο σε νερό και ενέργεια. 240 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις του λιμενικού νότια της Κρήτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στο Σύμφωνο Ασφαλείας που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα με την Τουρκία και το Πακιστάν παρά την πίεση της Άγκυρας για συμπερίληψη του Καΐρου, δήλωσαν στο Middle East Eye 3 σαουδαραβικές πηγές. 7η μέρα έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας στη Σικελία. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Φοντάνα Ρόσα της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας που έχει φτάσει σε ύψος 5.500 μέτρων και εκτείνεται ως τη Μάλτα και τη Λιβύη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάννη.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Αθήνα 984.

Ξεκινάει η εβδομάδα. Άντε πάμε Μαρία, δώσε λίγο. Βοήθα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλοίον τρέκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως.

0: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εβδομάδα και σας λέω πως μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο άγρυπνος φρουρός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, Διονύσης First. Μαρία, τι έγινε, θέλω να είσαι ζωηρή. Εντάξει, είπαμε. Έχεις πάρει τώρα και τα λεφτά, μια χαρά είσαι. Κυνηγάνε τους άλλους στην Κοζάνη. Έχουν απομακρυνθεί από εσάς και ο Κοζάνη κρεβένα κυνηγάνε. Εσείς τα έχετε πλέον, τα έχετε κάνει ρακές. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Είμαστε σε μεγάλη χαρά, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλά να σας διηγηθούμε, γιατί μεσολάβησε Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ξεκινάει μια εβδομάδα πολύ έντονη. Έχουμε να σας πούμε ότι αποδεικνύεται ότι θα είναι έντονη εβδομάδα, γιατί ξεκινήσαμε με ένα σχηματισμό, φτιάξαμε και τραγούδι. Ο Κότσιρας ο Μότσιρας στη θέση Κυρανάκη και Χατζηβα Βασιλείου Σούκουλη, παιδιά του Μητσοτάκη. Καλό. Πάμε άλλη μία. Ο Κότσιρας ο Μότσιρας στη θέση Κυρανάκη, Χατζη Βασιλείου Σούκουλη, παιδιά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε να βολέψουμε και τους τελευταίους, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί βλέπουμε ότι τα περιθώρια στενεύουν, μην γίνει και καμιά στραβή και χάσουμε και αυτούς οι οποίοι ποτέ δεν παραπονιούνται, γιατί ήξεραν ότι σε αυτούς ακουμπούσαμε και αυτοί ακουμπούσαν σε εμάς.
1: Βάζουν πλάτη.
0: Ναι, ναι, πάντα έβαζαν πλάτη. Πάντα. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε τα γεγονότα της Παρασκευής. Την Παρασκευή είχαμε από τον κύριο Ανδρουλάκη νεαρέ και αυτά να τα μαθαίνεις και να τα σημειώνεις. Ανακοίνωσε τότε τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος στις 5 του μηνός του νου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουμε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Πρώτος.
1: Ποιος?
0: Γιώργος Παπαντρέου. Έτσι. Μαζί με τον ποδήλατο. Δημήτρης Μάντσος, Μιχάλης Κατρίνης, Νικόλαος Φαραντούρης και Στέλιος Πιεράκης. Αυτόν τον βλέπω ύποπτο.
1: Ναι. Με ένα κάκι ακόμα φεύγει, θα μας αφήσει
0: αυτά
1: και θα
0: το επίδοτο τον βλέπω σε κανένα δύο χρόνια να μαζεύει βαλίτσες να πηγαίνει δεξιότερα. Οικονομία. Είναι ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Κουκουλόπουλος. Κουκουλόπουλος χωρίς οικονομία δεν γίνεται. Το καταλαβαίνεις, και ο κύριος Αχινίδης και στο περιβάλλον ενέργεια και υποδομές. Έχουμε τις υποδομές. Είναι ο κύριος Μανιάτης, ευρωβουλευτής, ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ο κύριος Μαφιουδάκης και ο κύριος Μίλης. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε ένταση πάλι στις σχέσεις ΗΠΑ-ΙΡΑΝ την Παρασκευή.
1: Που συνεχίστηκε και το Σαββατοκύριακο και σήμερα.
0: Μπράβο. Είχαμε συναγερμό για τα ακυβέρνητα ντρόουν πάρισαν να σκάνε ουκρανικά. Έτσι, έκρηση μη επανδρομένου σκάφους στη Ρουμανία. Τελικά προσπαθήσαμε κάπου αλλού να το χρεώσουμε, αλλά τελικά δεν έγινε. Και είχαμε και συναγερμό την Παρασκευή,
1: ναι,
0: για το ελληνικό FBI, αυτό το οποίο από τα 150 άτομα διαρρεύσαν τα 149 στη μυστική λίστα, ναι, του FBI. Ήταν σε συναγερμό το ίδιο. Δηλαδή βαρούσε συναγερμό συνέχεια, για να καταλάβεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για την παγκόσμια συνάντηση των Hells Angels.
1: Ναι,
0: είχαν έρθει motor cycles.
1: Ήρθαν εδώ, είχαν.
0: Ναι, στο Ηράκλειο. Την παγκόσμια συνάντηση. Εντάξει.
1: Ναι. Και τελικά, πώς πήγε εκεί, όλα καλά?
0: Συναγερμός. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Και στο Ηράκλειο μαζί, το μεταξύ, διπλό συναγερμό για την κυβέρνηση, έτσι.
0: Είχαμε συναγερμό, πολύ καλά το είπες. Άλλο μεγάλο συναγερμό όμως στην κυβέρνηση στο Ηράκλειο, γιατί εκεί επέλεξε να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε πολλά. Είπε ότι.
1: Σαν προγραμματικές δηλώσεις λίγο ακούστηκε.
0: Ναι, έχω πάρει λίγο τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Επιτρέψτε μου. Είχαμε φυσικά και όλα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, τα φοβερά και τρομερά.
1: Εξαιρετικά, ναι.
0: Εξαιρετικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν βαριέσαι, ποτέ δεν πλήττεις. Τα είδαμε και αυτά, τα οποία θα τα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος, καθώς θα μπαίνουμε με τον εκλεκτό φίλο και δημοσιογράφο, με τον Νίκο τον Ξηλάκη. Οπότε ας τα αφήσουμε. Έχουμε μια έρευνα, την οποία θα σας παρουσιάσουμε από το έτερο, και έχουμε και μια αποκάλυψη, την οποία την έχουμε για αύριο, όσον αφορά το Intellexa, αποκάλυψη του Βήματος, την αναφέρουμε από σήμερα. Την προπουλάμε. Ευρέθη συμφωνητικό Intellexa Ape. Και προχωράμε και προχωράμε και προχωράμε. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από μουσικές, πανηγύρια, χαρές, γιατί είμαστε πρώτοι στην ενημέρωση και ξεκινάμε.

0: Ωραία, πάμε τώρα Ηράκλειο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε Ηράκλειο.
1: Πάμε
0: Ηράκλειο. Ελά, Αντώνη Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
3: Με αυτή τη φράση ο Αντώνης Σαμαράς άφησε να εννοηθεί ότι πλέον απλά κυλάει ο χρόνος αντίστροφα για να ανακοινώσει τη δημιουργία δικού του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός ταύτισε τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτή του Άλεξ Τσίπρα σε μια σειρά αποτομής και τόνισε πως υπάρχει κενό εκπροσώπησης με πολιτικά αίτια.
2: Όπου η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Θα πούν τώρα κάποιοι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή.
0: Εντάξει, δεν είπε και λίγα.
1: Και κι άλλα.
0: Η Ελλάδα της αξιοπρέπειας παραμένει βουβή. Να παραμένει μου βίδαινε σωστό, ότι παίρνει δύναμη και σοφία επειδή ακούει τον κόσμο. Προφανώς κάποιοι άλλοι δεν τον ακούν τον κόσμο, οπότε ούτε δύναμη μπορούν να πάρουν, ούτε σοφούς μπορεί να τους πεις. Όντως αυτός όποιος φοβάται να ακούσει το λαό, σε ερημοκάστρο ζει και βασιλεύει, έλεγε ο τεράστιος Ιάκωβος Καμπανέλης. Αν εκπροσωπείται η κεντροδεξιά στην Ελλάδα, γιατί οι αγώνες για τον τόπο δεν είναι επάγγελμα. Οχ! Σε επαγγελματίες, γιατί γεμίσαμε επαγγελματίες και γεμίσαμε τεχνοκράτες, ανθρώπους και τα λοιπά. Αυτά ήταν τα, πώς να το πούμε,
1: τα κυριότερα,
0: τα κυριότερα από αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο, στην ομιλία του. Απομονώσαμε αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με το κόμμα. Τοποθετήθηκε γι' αυτό. Το είπε ότι έχω κάνει τις επιλογές μου, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Αλλά
1: θα μάθετε όταν έρθει η ώρα τους.
0: Επιτρέψτε μου να το ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα του. Προφανώς και ο ίδιος ζυγίζει τις περιόδους, εγώ θα πω.
1: Ναι.
0: Ζυγίζει τις περιόδους. Θέλει
1: το χρονικό περιθώριο και το χρονικό πλαίσιο.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή είναι.
1: Ξέρει από timing, ναι.
0: Ξέρει από timing και επειδή έχει τεράστια εμπειρία. Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από το 1977. Mm-hmm. Παρακαλώ. Στην Ελληνική Βουλή. Γνωρίζει προφανώς ποιο είναι ο σωστός χρόνος για να φανερώσει τα χαρτιά του και. Περιμένουμε.
1: Από την άλλη όμως
0: έχουμε κάτι πολύ εξαιρετικό. Ότι από την μία δεν μας καλό αρέσει πως ο Σαμαράς κάνει κόμμα, αλλά από την άλλη με ένα ύφος αδιάφορο του στυλ, με κοιτάει δεν με κοιτάει, εγώ θα την κάνω στο τέλος, θα με κοιτάξει. Έτσι. Κάνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Ή κάνουμε κάτι εκτιμήσεις, οι οποίες τώρα τις έχουν υιοθετήσει και κάποιοι συνάδελφοι, που είναι όχι να γελάει κάποιος, να ξεκαρδίζεται. Πάμε τη σειρά των.
1: Ναι, αλλά και αυτό ήθελα να πω. Αφού δεν μας ενδιαφέρει, γιατί ασχολούμαστε τόσο.
0: Έλατε.
1: Μου θυμίζει τους συμπολίτες μας επάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τους παοκτσίδες.
0: Ναι, λένε,
1: δεν ασχολούμαστε με τον Άρη. Όχι, δεν ασχολούμαστε με τον Άρη. Όλη μέρα με τον Άρη.
0: Ναι, καλά, εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Είναι και μια ιδιορυθμία των νικητών κιόλας που γράφουν την ιστορία. Γράφουν την ιστορία η ίδια, αλλά γράφουν την συντημένη. Τα μισό κεφάλαια και βάλε. Δεν μας ενδιαφέρει που μας ενδιαφέρει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο που δεν τους ενδιαφέρει να ακούσω το λόγο που δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί εκεί πραγματικά ενδιαφέρει όλους. Για να μπορέσουν να σκάσουν ένα χαμόγελο ή να ξεκαρδιστούν στα γέλια.
1: Πάμε πρώτα στον κύριο Μαρινάκη. Έτσι.
0: Πάμε στον κύριο Μαρινάκη.
1: Εκπρόσωπο.
0: Ο εκπρόσωπος υπηρετήσει ως επικεφαλής της νεολαίας.
1: Ναι. Επί
0: Αντώνη Σαμαρά. Πάμε.
4: Αντίνκ, τίνκ, τίνκ. Χαχαχα. Αντίνκ, πίτε, πρ, ραμάια. Το αν μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες, αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δημοκρατία έχουμε. Ενός πολιτικού προσώπου που δεν το υποτιμώ, είναι ένας από τους προέδρους και πρωθυπουργός που είχα την τιμή ως νεότερο στέλεχος να υπηρετήσω και δεν το μετανιώνω στιγμή. Αφορά τον κόσμο που μας βλέπει.
0: Ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος κάθε μέρα κάνει το δρομολόγιο Νότιο Αθήνα, Δυτική Αττική, Πέραμα, Δραπετσόνα και Ρατσίνη και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει ο κόσμος, έχει διαπιστώσει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο οι προσωπικές ενστάσεις και οι προσωπικές πικρίες. Δηλαδή η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά δεν είναι πολιτική, είναι μια προσωπική τοποθέτηση, επειδή την είδε στραβά, επειδή και αυτή την είδα στραβά μαζί του και του είπαν άρουν τον κρεβατό σου και περιπάτη. Αυτό είναι, δηλαδή το ότι μιλάμε για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, ότι μιλάει και ο ίδιος και ο Καραμαλής για τα σκάνδαλα, ότι μιλάει για το κράτος δικαίου. Είναι προσωπική πικρία. Δεν συμβαίνει, όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει άστο να τον πικραμένο, τον καημένο, τον καημένο. Με λίγο μπαγλάμα. Πάμε παρακάτω, γιατί περιμέναμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον οποίο τον ακούμε πάντα με προσοχή και μετά κάνουμε προσευχή. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χατζητάκη, γιατί για μας αυτός είναι ο ένας και ο μοναδικός.
5: Πιστεύω πολιτικά πια ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
6: Τι λογική κάνει αυτό?
0: Τώρα, τι ζημιά να κάνει στον κύριο Σαμαρά στα 75 του? Αυτό είναι κάτι που μόνο ο κύριος Χατζητάκης θα μπορούσε να το σκεφτεί, γι' αυτό κολλήσαμε από πίσω. Συγγνώμη για την αγαπημένη του έκφραση. Τι λογική κάνει αυτό? Από την άλλη μεριά, εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε, επειδή πιστεύω πολιτικά και Χατζητάκης είναι και λίγο στριμωγμένο, δεν πολύ συνδυάζεται, αλλά εμείς θα το στριμώξουμε ακόμα περισσότερο για να συνδυαστεί. Όταν λέει μικρή ζημιά, να ρωτήσουμε και Χατζητάκη τις τάξεις. Του πόσο?
1: Του πόσο της 100.
0: Ναι, γιατί με το της 100 τώρα και σμπροχτά και δώστε τα τρομπόνια από πίσω και να βοηθάνε οι μέτερων, οι έτερων και οι ζέτερων, δεν βγαίνουμε. Αν μας κάνει και μια μικρή ζημιά του 2, εγώ λέω 3%, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μήπως αυτή αποδειχθεί μεγαλύτερη?
1: Αρκετή για να μην βγει αδυναμία, αυτοδυναμία.
0: Θα αποδειχθεί μεγαλύτερη? Δεν ξέρουμε. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα το σκεφτεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος για αυτές τις δηλώσεις εξάλλου αναβαθμίσεται. Πάμε.
7: Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα δημιουργήσει κάποιες απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, όμως η γνώμη μου είναι ότι περισσότερο τα προβλήματα θα προκύψουν και το έχω ξαναπεί αυτό σε κόμματα δεξιότερα ημών.
0: Δεξιότερα ημών, με διαφορετική γραφή έτσι όπως το αναφέρω εγώ, δεν υπάρχουν, φίλε μας κύριε Μαρκόπουλο, για κανένα λόγο. Για τα δεξιότερα τα πήρατε και τα ενσωματώσατε μέσα στο κόμμα σας και τους έχετε κάνει και πρώτους ψάλτες. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Οι δεξιότεροι των δεξιότερων βγαίνουν, οι ακροδεξιοί βγαίνουν. Οπότε δεξιότερα δεν μπορούν να πάνε. Αλλά τουλάχιστον σας παραδέχομαι, γιατί εσείς δεν πήγατε να πείτε ποιοι είναι οι δεξιότεροι. Ενώ έχουμε άλλους οι οποίοι υποστηρίζουν, και μάλιστα από πίσω έχουν και τα δημοσιογραφικά φαρέφωνα, που υποστηρίζουν ότι ναι, αυτοί είναι οι δεξιότεροι των δεξιότερων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την κυρία
1: Κεραμέως.
0: Κεραμέως. Μετά έχουμε την κυρία Ζούκου,
1: Ναι.
0: Α, η κυρία Ζούκου το είχε πρωτοποιεί αυτό. Λοιπόν, πάμε.
8: Δεν σας κρύβω ότι με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη, και η εξέλιξη όχι τώρα, των τελευταίων χρόνων, που έχει ξεκάθαρα διαφοροποιηθεί σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά και τη συνέντευξη που είχε δώσει στο
9: Βήμα,
8: στο Βήμα,
9: θυμάμαι καλά. Οδότη ουσιαστικά του Υπουργού Εξωτερικών.
8: Εκείνη τη συνέντευξη, θυμάμαι τη διαβάζω, και η αλήθεια είναι ότι προέκυπτε ότι διαφωνούσε πλέον σε πάρα πολλά σημεία. Δεν είναι ότι διαφωνούσε σε ένα σημειακό. Διαφωνούσε σε πάρα πολλά σημεία. Άρα, σας το λέω όπως το νιώθω, εμένα με λυπεί.
0: Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει κάτι. Μας λυπεί το ότι διαφωνούσε σε πολλά, ή μας λυπεί που έχει φύγει? Δεν το κατάλαβα. Από την άλλη μεριά, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι, θυμόμασταν που είχε δώσει τη συνέντευξη.
1: Στο Βήμα, ναι.
0: Έλα ρε, να μην θυμάμαι που έχει δώσει τη συνέντευξη. Γιατί είχε δώσει μια συνέντευξη. Αλλά πού την είχε δώσει? Στη Σούπερ Κατερίνα, στο Κοσμοπόλιταν, στο Γιορτάζω και Αλλάζω,
1: στο Μάρι Κλέρ,
0: στο Μάρι Κλέρ, στο Δεξιά και Προοπτική. Πού το είχε δώσει ρε παιδάκι μου, να μην θυμόμαστε.
1: Μήπως στο στρατιωτικό που δούλευε ο κύριος Λαζαρίδης, στο Θητεία.
0: Στο Θητεία, ναι. Άμυνα και ναυτεία, ενδεχομένως. Πάμε να ακούσουμε για να κλείσουμε τον κύκλο την κυρία Σδούκου και θα σας πούμε τι είχε πει η κυρία Σδούκου την προηγούμενη εβδομάδα. Γεια μόλα.
10: Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ περισσότερο συναισθηματικό βάρος θα είναι στο τέλος παρά επίδραση στις επόμενες εκλογές και το αν θα αντλήσει εν πάση περιπτώσει από, τους, από το ακροατήριο της δεξιάς.
0: Το συναισθηματικό βάρος το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το αναλύσω πολιτικά. Το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος γιατί όλοι είχαμε κάποιοτε ένα συναισθηματικό βάρος. Κάποιος άνθρωπος έφυγε, ενώ όχι από τη ζωή, αλλά έφυγε από αυτόν που ήμασταν μαζί και είχαμε μετά ένα συναισθηματικό βάρος. Τότε θα πάρει από τη δεξιά, το καταλαβαίνω απόλυτα και θεωρώ ότι η κυρία Σδούκου μπορεί να ορευτεί σε τεράστια πολιτική αναλύτρια. Είμαστε σίγουροι, γιατί το ψάξαμε εδώ στην εκπομπή, ότι παίρνει τουλάχιστον το 50% από το ΚΚΕ Μουλού ο Αντώνης Σαμαράς, από την λιμπολιταριακή μπουνιά τις κατσαρόλες επαναστατικές της φωτιάς και από εκεί παίρνει πάρα πολύ και μαύρο φίδι που τους έφαγε όλους αυτούς. Με όλους αυτούς θα πάμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα του 2030. Μέχρι τότε θα σας λέει τις ειδήσεις και τους τίτλους ειδήσεων η Νάνση Αγγελοπούλου και εμείς επιστρέφουμε όσον ούπο με καλεσμένο, παρακαλώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Λουτρόπυργο, Στόλκα και Νεράκι. Αναζωπήρισο της φωτιάς και στον Κουβαρά Αττικής. Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές στη Σημαντρά Πολυγύρου Χαλκιδικής, στην περιοχή του Ημέρου Ροδόπης και στο Χάβαρη Αμαλιάδας. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται για αύριο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων. Κλείνει ο λόφος Λεκαβητού από τα μεσάνυχτα. Κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Τουλάχιστον 254 νεκροί από την ισχυρή σεισμική δόνηση προχθές στην Κολομβία. Περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι. Μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου Ιρλανδού, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο σπιτιού που όπου διέμενε στην Κίμολο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία λόγω βλάβης στο θερμοσύφωνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στο Σύμφωνο Ασφαλείας που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα με την Τουρκία και το Πακιστάν, παρά την πίεση της Άγκυρας για συμπερίληψη του Καΐρου, δήλωσαν στο Middle East Eye 3 σαουδαραβικές πηγές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πήγαμε στο δεύτερο μέρος με ένα αριστούγημα. Είτε το ακούτε τραγουδισμένο από τους Rolling Stones, είτε το ακούσετε από τον Bob Dylan.
1: Και όχι τον Dal Dylan.
0: Όχι τον Dal Dylan, μην μπερδεύεστε, να μην ανησυχεί η κυβέρνηση. Αυτό το έχει πει ο Bob Dylan και μάλιστα το έχει πει ανοιχτά, ούτε το υπέκλεψε από κάποιον. Μάλιστα, ο ίδιος μπορεί να ισχυρίζεται ότι το υπέκλεψαν. Πάμε τώρα να εξερευνήσουμε έναν πλανήτη, έναν πολιτικό πλανήτη, τον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό εγώ μαζί μου, εκτός από έναν συνάδελφο, έναν πολύ καλό φίλο και κοινωνικό ανθρωπολόγο και της πολιτικής ανθρωπολογίας, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ο Νίκος Οξυδάκης, τον διαβάζεται στην εφημερίδα των συντακτών στο ένθετο Νησίδες. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι μπορούμε τώρα να πούμε, από πού να αρχίσουμε βασικά? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για να αρχίσουμε από κάτι θα πρέπει να υπάρχει μια αφετηρία με πολιτική αναφορά. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής και διόρθωσέ με ως πιο έμπειρος. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο λειτουργούν τα όργανά του. Ναι. Το κόμμα αποφασίζει να συνταχθεί με ένα άλλο κόμμα που ο αρχηγός του ήταν στο κόμμα που αυτό αποφασίζει να συνταχθεί με το άλλο. Δεν αποφασίζει να μην κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και επικεφαλής σε αυτούς που θέλουν να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο είναι κάποιος που έχει διαγραφεί. Δεν το ξεχνάμε.
2: Ναι. Περίπου αυτή είναι, μια ακριβής περιγραφή είναι. της παρούσα στιγμής, έτσι, γιατί μεθαύριο μπορεί να έχουμε άλλες καταστάσεις.
0: Εντάξει, σαν απειλή ακούγεται αυτό.
2: Ναι, όχι, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια κατάσταση μετασχηματισμών όλων των πολιτικών σχηματισμών και κυρίως στις παρατάξεις, ας πούμε, αν διακρίνουμε αδρά τη δεξιά, αυτή τη διαιρετική τομή, ας πούμε, τον κάθε το άξονα, από τη μια η δεξιά, από την άλλη αριστερά, στη μέση ένα κέντρο που πάει και έρχεται.
0: Υπάρχει αυτό το κέντρο? Δεν νομίζω.
2: Είναι δύσκολο να το διαπιστώσουμε, διότι στο κέντρο εκφραζόταν κυρίως, ας πούμε, μια μεσαία τάξη.
0: Ναι.
2: Η οποία μετά την χρεοκοπία και την πτώχευση των οικοκυριών από το 2000.
0: Έχει πάψει να είναι πλέον και μεσαία.
2: Ναι, αλλά βέβαια στα μυαλά της είναι μεσαία.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία αν
0: ναι.
2: πήγε από τις 40.000, πήγε στις 20.
0: Ναι.
2: Εξακολουθεί, εντάξει, μπορεί να
0: και καλά, είναι και οικονομικά. Νίκο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Γιατί και αυτή έσπρωξε προς τα κάτω κάποιους άλλους. Αυτό το 20 έσπρωξε και κάποιους πιο κάτω. Γιατί όσο κατεβαίνει αυτό, κατεβαίνει για όλους.
2: Ναι, όλο αυτό το πράγμα έχει κατέβει. Έχει αλλάξει, νομίζω, η σύνθεση κοινωνική και οι προσδοκίες και η αυταναγνώριση, ασχέτως αν δεν εκφράζεται πάντα, δεν λέει ότι εγώ ξέπεσα.
0: Ναι.
2: Ήμουν, ας πούμε, ένας, ναι. Ξέρω εγώ, είχα τον τρόπο μου και τώρα δεν τον έχω. Δεν το λέει. Είναι ντροπή να ομολογήσεις ότι φτώχυνες. Ίσως οι νεότερες γενιές που μεγάλωσαν μες στην κρίση, όλοι οι νεότεροι αυτοί που ήταν, ας πούμε, το 2009-2010 που αρχίζει η κρίση, να ήταν, ας πούμε, 5-10-12 χρονών. Αυτοί είναι άνθρωποι πια όριμοι, αγωνίζονται στο στίβο της ζωής.
0: Είναι στον αγώνα εργασίας οι περισσότεροι.
2: Ναι. Και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να πούνε ότι δεν έχω. Γιατί δεν έχουν, δεν ξέρουν πώς είναι να έχει.
0: Σωστό.
2: Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι και περάσαμε, ας πούμε, 2-3 δεκαετίες μιας σχετικής ή μιας μεγαλύτερης
0: ευμάρειας,
2: ναι, μπορούμε να συγκρίνουμε και το πώς είναι να έχεις και να μην έχεις και πώς είναι να τα φέρνεις βόλτα δύσκολα και πώς είναι να μην μπορείς να σχεδιάσεις και το μέλλον. Οι νεότεροι, νομίζω, είναι μια άλλη ανθρωπολογική τάξη, μια και κάνεις και μια μίξη για κοινωνική ανθρωπολογία.
0: Ναι.
2: Είναι άλλο. Και βάσει αυτού αναδιαρθρώνεται όλο το πολιτικό σκηνικό. Ναι. Θυμίζω, όλοι το θυμόμαστε, εντάξει, οι μεγαλύτεροι πια, ότι το 2012 έγινε ένας πολιτικός σεισμός.
0: Ναι.
2: Αναδιατάχθηκε όλος ο χάρτης.
0: Με πολλούς, εγώ θα πω, και μετασεισμούς.
2: Βέβαια.
0: Με έντονη τη μετασεισμική δραστηριότητα.
2: Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε επίσης μετά από 15-16 χρόνια κρίσης είναι ότι αυτή η μεγάλη χρεοκοπία που ξεκίνησε το 9-10 και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα,
0: ναι,
2: Έπληξε, δηλαδή το λογαριασμό τον πλήρωσαν τα κόμματα του κέντρου, της κεντροαριστεράς, αριστεράς. Ναι. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία έδωσαν ένα χαρακτήρα στην τρίτη ελληνική δημοκρατία, κυρίως μετά το 81, αλλά και λίγο πιο πριν. Φτιάχτηκαν, ας πούμε, τα μικρομεσαίοι που ο Ανδρέας Παπανδρέου, φτιάχτηκε ένας μικρονοικοκύρης που μπορούσε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με δόσεις, να το ξοφλήσει σε βάθος 5-10 ετών, να πάρει ένα δάνειο, κυρίως στο τέλος της δεκαετίας του 90 και μετά πάνε σαν τράπεζες.
0: Σωστά.
2: Αυτός ο κόσμος, αυτόν τον κόσμο τον στήριξε και τον εξέφρασα και το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά. Ναι. Και έδωσαν και αυτό τον.
0: Καλά, εκεί ακουμπούσαν κιόλας. Ή μάλλον εκεί ήθελαν να ακουμπήσουν.
2: Βέβαια, βέβαια. Και υπήρχε και μια εκλογική πλειοψηφία σε όλη τη μεταπολίτευση. Μετά, δηλαδή, πέραν του ποσοστού του 50% του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974, που ήταν ειδικές συνθήκες, σε όλη την υπόλοιπη περίοδο, μέχρι και το 2009, υπήρχε μια πολιτική πλειοψηφία.
0: Εδώ υπάρχει μια υποσημείωση. Εδώ υπάρχει μια υποσημείωση, καλά, γιατί το αναφέρεις, ότι ήταν ειδικών συνδικών από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένης και της ηλικίας που ψήφισαν τότε οι πολίτες. Έτσι.
2: Ναι. Είχαμε το 21 όριο και κυρίως προερχόμαστε από μια επταετία και από μια εθνική τραγωδία. Ήταν η τραγωδία της Κύπρου. Και ο κόσμος έπεσε πάνω, εμφανίστηκε ο Σωτήρας Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα μπορούσε να είναι και Παναγιώτης Κανελόπουλος, αυτά είναι τώρα τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο υπήρχε και πολιτική πλειοψηφία και υπήρχε και το πνεύμα και του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς. Δηλαδή, υπεράσπιση δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, τέλος του
0: καλά, υπήρχε και μια μαζικοποίηση του λαϊκού κινήματος, το οποίο κανένα δεν μπορεί να την αμφισβητήσει.
2: Ναι. Αυτό νομίζω ότι η κρίση το διαλύει και το μεγάλο κόστος το πληρώνουν τα κόμματα τα οποία, ενώ εξέφρασαν αυτές τις κοινωνικές προσδοκίες και τις κοινωνικές εκπληρώσεις, πλήρωσαν τη χρεοκοπία και το ΠΑΣΟΚ με τον πιο
0: χειρότερο από όλους.
2: Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε 42-43% και παρετήθηκε από πρωθυπουργός. Δηλαδή, για να αναλάβει ένα τραπεζίτης και να ρυθμίσει το χρέος με τον πιο υπόδεινο τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτινάχθηκε, είπε ότι εγώ θα το καθαρίσω. Πήρε την διακυβέρνηση με 36%, τέλειωσε το μνημόνιο και διαλύεται. Δηλαδή, είναι αυτό. Τα αιτία θα τα βρουν και οι ιστορικοί του μέλλοντος και τις βαθύτερες. Αλλά αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε τώρα και μπορούμε να παρατηρήσουμε επίσης ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε με αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού το 2012 συνεχίζεται και σήμερα. Η δεξιά πολυκατοικία παραμένει συμπαγής, σχετικά συμπαγής.
0: Σχετικά.
2: Με προεξάρχουσα τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να έχει ένα σκληρό πυρήνα πάνω από 25%, 25-30%, 28%. Αλλά η κεντροαριστερά και η αριστερά δοκιμάζονται αγρίως και ψάχνουν να βρουν το πρόσωπό τους πια. Με μεγαλύτερο, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είχε υποστεί ότι είχε υποστεί, πήγε να κάνει μια μικρή ανάκαμψη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα μικρό διψήφιο ποσοστό, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ευρήματα αυτό μας λένε τώρα, και τα εκλογικά που να διαμφισβητείται, αυτό έδειξαν τα τελευταία 15 χρόνια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκτινάχθηκε και πήγε να γίνει ο δεύτερος πόλος σε έναν δικοματισμό, διαλύεται και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είναι σε θέση το κόμμα του Τσίπρα, η λίστα του Τσίπρα, όπως θέλει να το ονομάσει, να γίνει ο μεγάλος δεύτερος πόλος, να φτάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, σε ποσοστά δηλαδή που να του επιτρέπουν να έχει αυτοδυναμία ή αυτοδυναμία.
0: Δεν μιλάς για τώρα, μιλάς στο μέλλον.
2: Μιλάω για το χρόνο, για τους χρόνους που έρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Και η Νέα Δημοκρατία θα αναδιαταχθεί και σε επίπεδο προσώπου.
0: 100%. Φαίνεται.
2: Ναι, γιατί έχει σπάσει η δεξιά πολυκατοικία πάλι σε πάρα πολλά κομμάτια και υπάρχουν και τα λεγόμενες η ψήφος του ενός ενδιάδηλου χώρου, το οποίο το διεκδικεί κυρίως το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού. Μια άδειλη ψήφο που μπορεί να αντλήσει πολύ από τους νέους ανθρώπους. Ήδη κάπως στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει κάποιο γκέλ, κάποια απήχηση στις πολύ μικρές ηλικίες.
0: Στις μικρές ηλικίες και στις γυναίκες, και είναι λογικό.
2: Ναι, είναι γιατί, ας πούμε, είναι η πολιτική ως συναισθηματική εκδήλωση και τα συναισθηματικά ποτάμια που γέμισαν τα εκατομμύρια του κόσμου, εκατοντάδες χιλιάδες του κόσμου, Αυτοί δεν μπορούσαν να τους βρει η δημοσκόπηση, δεν μπορούσαν να τους ανιχνεύσει. Είναι το μη πολιτικό ρεύμα.
0: Ενδεχομένως να φέρνει κάποιους και από το περιθώριο, θέλω να πω από αυτούς που είχαν αποσυρθεί ως εκμετικό σώμα και να επιστρέφουν τώρα.
2: Το κόμμα της απόρσησης ή το κόμμα της αποχής, ας πούμε. Ναι. Το οποίο έλεγε ότι η πολιτική δεν μου αλλάζει τη ζωή μου, ναι. Έχω υποταχθεί στη μοίρα μου, θα κοιτάω να δω πώς θα βγάλω το μεροκάματο και αυτούς ίσως, αν τους πάει στην κάλπη, θα έχουμε άλλη γεωγραφία, άλλες αποτυπώσεις.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως και την επόμενη μέρα όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και δεν έχω καταλάβει και τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
2: Νομίζω ότι είναι κανείς δεν ξέρει. Νομίζω αυτό που είναι φανερό και από αυτά που βλέπουμε, γιατί με βάση αυτά που βλέπουμε, ναι. Δηλαδή τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, θα τα μάθουμε και αυτά αργότερα.
0: Ναι,
2: αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει ένα. Εκφράζεται με έναν πολύ άγριο τρόπο, ένα ένστικτο πολιτικής επιβίωσης. Ο πολιτικής εννοώ εκλογικής επιβίωσης.
0: Ναι.
2: Κυρίως από τους βουλευτές. Ας μην ξεχνάμε ότι αφού έγινε η πρώτη διάσπαση πριν δύο χρόνια με τη Νέα Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος στελεχών, και δεν εννοώ μόνο τα προβεβλημένα στο ανώτατο επίπεδο, αλλά και μεσαία στελέχη, οργανώσεις πήγαν στη Νέα Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος παρέμεινε σιωπηλό περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και τώρα με την εκδήλωση του Τσίπρα βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος πάει προς τα εκεί, δηλαδή δηλωμένα, φανερά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ ο εναπομείνας είχε μείνει σε μεγάλη στελεχοπαινία. Άμα δείτε, ας πούμε, τα πρόσωπα στην Κεντρική Επιτροπή, δεν τα γνωρίζει κανένα τα πιθανά.
0: Σωστά.
2: Οι ανθρώπους που ήταν, ας πούμε, κάτι, ένα μέλος σε μια νομαρχιακή, τώρα είναι προβεβλημένοι Κεντρικοί Επιτροπάροι, βέβαια, όσο να κρατήσουν αυτές οι Κεντρικές Επιτροπές και όσο να κρατήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα δύο χρόνια αυτά που παρήλθαν δεν παρήχθη πολιτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείνοντα. Είχε φύγει ο πρόεδρος του Τσίπρας, είχαν φύγει προβεβλημένα στελέχη, είχαν πάει στην αριστερά, που και εκεί είχαμε κάποιες καθυστερήσεις μοιραίες για την παραγωγή μιας διακριτής πολιτικής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εν αναμονή. Ήταν επί δύο χρόνια σε αναμονή. Δηλαδή μετά την επεισοδιακή αποπομπή Κασελάκη στο λεγόμενο Μπουζουξιδικό, ήταν ένα κόμμα σε αναμονή. Να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό η μη παραγωγή πολιτική σε ένα πολιτικό κόμμα κοστίζει. Και κόστισε στην αναξιοπιστία του και κόστισε και στην καταβαράθρωση τη δημοσκοπική.
0: Καλά, δηλαδή μαζί με το
2: 15-16%.
0: Όταν αδρανοποιείται και μάλιστα σε επίπεδο πολιτικό ή ιδεολογικό ένας χώρος, προφανέστατα και όσοι τον περιβάλλουν αδρανοποιούνται και αυτοί.
2: Βέβαια, είναι ότι περιμένουν κάτι άλλο. Περιμένουν να κατέβει ένας άγγελος, μια ρομφαία, ένας μουσίας, ή ένα πιο ακτινοβόλο πρόσωπο που είναι, ας πούμε, κατά τεκμήριο ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό, βεβαίως, όλη αυτή η κληρονομιά των τελευταίων αρκετών ετών,
0: ναι.
2: η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αριστεράς στο μεγάλο πολιτικό σκηνικό και ως μια πρωτοδεύτερη δύναμη, αυτό έχει πάει περίπατο. Αυτό είναι δύσκολο να συγκροτηθεί, όχι αδύνατον, αλλά θα συγκροτηθεί με άλλους όρους, με άλλα πρόσωπα και νομίζω και με άλλη στρατηγική. Δεν νομίζω ότι θα είναι πια ούτε ριζοσπαστικός, ούτε θα υπόσχεται καμία αλλαγή όπως υπόσχονταν το 12 έως και το 15. Μετά, εντάξει, στην αμνημόνια έκανε μια πολιτική ρεαλισμού. Αλλά ακόμη και τότε υπήρχαν, ας πούμε, οι υποσχέσεις μιας κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Ενδεχομένως, γιατί υπήρχαν και προϋποθέσεις. Τώρα ενδεχομένως να μην υπάρχουν ούτε και αυτές οι προϋποθέσεις και σε επίπεδο ιδεολογικό, δηλαδή από το συγκεκριμένο χώρο, είτε και σε επίπεδο αυτό που λέμε καλύτερα να το πάμε στα μαλακά, γιατί θα μας πιστέψουν περισσότεροι. Ναι. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά.
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι δεν υπήρξε μια μακρόπνοη στρατηγική και μια αντοχή. Ήταν μεγάλες οι πιέσεις. Φαίνεται ότι υπέφερε όλος ο πολιτικός οργανισμός από τις τεράστιες πιέσεις τότε της Τρόικας και των δανειστών. Οι οποίες αυτές πιέσεις βέβαια διέλυσαν και τα τελευταία ψήγματα εθνικής κυριαρχίας και διέλυσαν.
0: Αυτό το μόνο σίγουρο.
2: Και την πίστη των ανθρώπων ότι μπορεί η πολιτική, εκλέγοντας μια εθνική κυβέρνηση, να έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Διότι...
0: Βέβαια, γιατί δημιουργήθηκαν και στοιχεία ητοπάθειας, έτσι, που πήγαν πίσω.
2: Υπεραισιοδοξίας και μετά ητοπάθειας.
0: Ητοπάθεια. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Και εγώ ευχαριστώ και εσένα και τους ακροατές που μας άκουσαν με υπομονή.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Νίκο μου. Καλή συνέχεια. Νίκος Ξηδάκης, τον ακούσατε, συζητήσαμε για όλη αυτή την ιστορία, την αναμόρφωση του πολιτικού κλίματος, ιδιαίτερα στο κέντρο αριστερό χώρο. Έχουμε τώρα μαζί μας την αναμορφώτρια.
1: Ναι, πριν πάμε μισό λεπτάκι, δώσε μου να σου πω.
0: Πες την κυρία, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Την αναμορφώτρια, ναι, εντάξει, τη μεγάλη κυρία
0: της
1: ενημέρωσης, τη Γαλάτια Καζαντζάκη Καρακατσάνη, εννοείται. Να πω πριν να πάμε στη Γαλάτια, παραιτήθηκε ο Γενικός
0: Γραμματέας. Ο Θήμιος Μπακογιάννης.
1: Ναι, ο Θήμιος Μπακογιάννης και ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού.
0: Ναι.
1: Αστικού περιβάλλοντος.
0: Καλά, τώρα αυτά είναι και λίγο. Δηλαδή, χωρικού, αστικού και περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα τρία δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε.
1: Ο κ. Μπακαγιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, υποστηρίζοντας πως έκλεισε ένας κύκλος στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Πάντως πληροφορίες.
0: Και δεν πρόκειται να ανοίξει κανένας άλλος.
1: Πάντως πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr αναφέρουν ότι ο κουνιάδος του είναι μεταξύ των συλληφθέντων στο κύκλωμα για τις πολιοδομίες.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα.
1: Έκανε δεχτεί την παράτηση του κ. Παπασταύρου.
0: Ο Σταύρος Παπασταύρου, Σταύρος φυσικά. Να χαιρετήσω την επιστροφή της μεγάλης κυρίας ενημέρωσης της Γαλάτης Καζαντζάκη Καρακατσάνη στην εκπομπή μας και να τη ρωτήσω με την τεράστια πείρα που τη διακρίνει, πλάς η διαδρομή δώρο από εμάς. Έχουμε κατά καιρούς κάποιες συλλήψεις. Από την πολεοδομία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
3: Ναι.
0: Για εξυπηρετήσεις, φακελάκια, ιστορία του ανατάλου. Σωστά.
3: Σωστά.
0: Οι εξυπηρετήσεις που έχουν γίνει παραμένουν στο πυρόβλητο.
3: Δεν μπορούμε να τα αποκαλύπτουμε όλα στη δημοσιότητα. Κάποια πράγματα θα μείνουν και encrypto προφανώς.
0: Δηλαδή εγώ ρε παιδί μου, έχω πάει στην πολεοδομία. Τους έχω σκάσει.
3: Έχεις εξυπηρετηθεί.
0: Έχω εξυπηρετηθεί και έχω κάνει ένα πάνω σήκωμα. Δύο ρόφους.
3: Ναι.
0: Που έχω κρύψει τον απέναντι.
3: Mm-hmm.
0: Η παράβαση καταγράφεται με τη σύλληψη αυτού που έκανε την εξυπηρέτηση. Σωστά.
3: Σωστά.
0: Η παράβαση όμως στο πρακτικό τους κομμάτι παραμένει.
1: Δύο όροφοι.
3: Δεν το έχουμε μάθει ποτέ, για να ακριβολογούμε.
0: Έλα.
3: Δεν έχουμε μάθει ποτέ τις εξελίξεις αυτών των θεμάτων και αν υπήρξαν εξελίξεις ποτέ και αν όντως πάρθηκαν πίσω δικαιώματα που είχαν δοθεί ή γκρεμίστηκαν κτίρια που δεν έπρεπε
0: δεν
3: να είχαν
0: εκτιστεί. Δεν θα το βλέπαμε. Αυτό που λέει ο Σάββας, δεν θα το βλέπαμε.
1: Δεν θα έπαιζε.
3: Μπορεί να το βλέπουν οι γείτονες και να μην το λένε παρά έξω. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτά τα.
3: Εγώ ξέρω πάντως ότι οι άνθρωποι, οι φίλοι που ψάχνουν αυτό το διάστημα ένα σπιτάκι να λειτουργήσει σαν εξοχικό κτλ.
0: Ναι.
3: Όποια πέτρα κι αν σηκώσουν.
0: Ναι.
3: Υπάρχει πρόβλημα με παρανομία, καταπάτηση δασικής έκτασης, μη δηλωμένα, πληθώρα, έτσι.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα κομμάτι της λεγόμενης κοινωνικής πολιτικής στην απόλυτη στρέβλωση. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν είχα τη δυνατότητα.
3: Δεν πιστεύω να τα βάζεις με το Πασόκ με αυτό που λες τώρα.
0: Με τους πάντες τα βάζω και γιατί προϋπάρχουν του Πασόκ αυτά. Έτσι. Άλλο αν επί Πασόκ. Συγγνώμη, είχαμε ανάλογη
3: εικόνα. Είχαμε μια έντονη κοινωνική
0: πολιτική. Ναι, ανάλογη εικόνα. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Okay. Και τι λέγαμε, άστον να κάνει την παρανομία, να βολευτεί, να φτιαχτεί και μετά θα το νομιμοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο.
3: Ναι, μα την επικυρώναμε την παρανομία τόσο ή άλλως, παρέχοντας ρεύμα, νερό, όλα αυτά.
0: Τα πάντα.
3: Έτσι. Ναι, τα πάντα.
0: Έτσι. Αυτό. Και αυτός έβρισκε μια λύση. Και από την άλλη μεριά και εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία μιας άλλης κοινωνικής πολιτικής από τη στιγμή που και αυτός είχε βολευτεί και εμείς είχαμε βολευτεί.
3: Είμαστε αυτό. Όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μπράβο.
3: Τι τα θέλεις και τα σκαλ. Τι τα θέλετε και τα σκαλείστε τώρα και λέτε αν μάθαμε από τις πολιοδομικές παραβάσεις, τι γκρεμίστηκε, αν γκρεμίστηκε. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες πληγές αυτή τη χώρα όλο αυτό και γι' αυτό έχουμε και αυτή την ασχήμια, έτσι.
0: Στις
3: πόλεις και
0: σωρία παρονομιών, έτσι, οι οποίες είναι εξόφθαλμες.
3: Φυσικά.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για παραλιακές περιοχές, Μιλάμε για την ίδια τη γειτονιά μα, το Αλκαμίνια, το Κερατσίνι.
3: Και μέσα στι πόλει, βέβαια. Ναι. Και μέσα στι πόλει γίνεται μεγάλο.
0: Τον Ιέννο, το Αλκαμίνια, το Κερατσίνι.
3: Και μέσα στι πόλει, βέβαια. Ναι. Και μέσα στι πόλει γίνεται μεγάλο πάρτι με όλα αυτά. Όλα με

0: Αυτές και δεν έχουμε λύσει. Τον κύριο Ξηδάκη είχαμε.
1: Δεν έχω καταλάβει. Παιδιά, έχει καταλάβει κανείς?
2: Τι να καταλάβει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αυτοδιαλύεται. Τι διαφορά καταρχάς έχει ακριβώς το διάλυση, αυτοδιάλυση? Δεν το καταλαβαίνω στην πράξη.
0: Ναι. Το διάλυση είναι να μας διαλύουν οι άλλοι απ' έξω. Ναι. Το αυτοδιάλυση είναι από μέσα μόνο.
2: Από μέσα,
1: τώρα
2: ναι.
1: Στην πράξη τώρα λέμε έτσι όπως μας τα λένε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή εγώ το ίδιο πράγμα το βλέπω όλο. Ναι. Επίσης πώς θα γίνει σύμπραξη με την Ελλάδα του Τσίπρα? Πώς θα γίνει η σύμπραξη?
2: Είναι
1: δηλαδή,
2: πάρα πολύ απλό.
1: Ότι έχει πάρθει μια απόφαση. Πάμε. Είτε λένε πώς θα. Καταρχάς είναι πρωτοφανές. Mm. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο που παίζει παντού, έτσι, mm. από το Σάββατο. Είναι πρωτοφανές ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Και η ηγεσία ενός κόμματος να στηρίζει την ηγεσία ενός άλλου κόμματος. Το έχετε ξαναδεί?
2: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Αυτό.
2: Αλλά το περιμέναμε από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς, αν μας ρωτάς προσωπικά.
1: Το περιμέναμε, ναι. Ναι. Ναι.
2: Το περιμέναμε.
1: Δεν είναι να απορρίψεις για τίποτα πια, ειδικά μετά τα γεγονότα με τον Μπουζουξίδικο, και θα υπερασπιστώ τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτό.
2: Ναι, δεν
1: τα περιμένουμε όλα πλέον.
2: Τα περιμένουμε όλα, ναι.
1: Και ναι, τα περιμένουμε όλα πλέον.
2: Όπως εμένα δεν θα μου κάνει.
1: Πραγματικά, στηρίζουμε λοιπόν με την απόφαση αυτή. Όχι το κόμμα τους, ένα άλλο κόμμα. Και λένε ότι θα συμπράξουμε με αυτό το κόμμα. Εν τω μεταξύ δεν έχουν μιλήσει με το άλλο κόμμα.
2: Όχι, δεν έχουν μιλήσει με το άλλο κόμμα.
1: Δεν έχουν μιλήσει και ο Νίκος.
2: Είναι σαν ένα φίλο μου, το θυμάμαι, που μας έκανε μπάτσελορ. Γιατί είχε βρει ημερομηνία, είχε βρει εκκλησία, αλλά δεν είχε βρει νύφη.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και είναι αστείο.
2: Και αυτή η έτσι.
1: Φτάνει στα όρια του αστείου.
2: Θα βρεις, δεν θα βρεις μέχρι την ημερομηνία εκεί.
1: Δηλαδή ο κύριος Παπάς σήμερα στον Αντένα ξαναείπε τα ίδια. Επικοινωνήστε με τον Αλέξη Τσίπρα να δούμε τι λέει ο Αλέξης Τσίπρα.
2: Ο κύριος Νίκος
0: Παπάς.
1: Ο Νίκος Παπάς.
2: Ωραία, άντε και επικοινωνήσαν, τι έγινε?
1: Μα δεν πρέπει πρώτα όμως να επικοινωνήσουμε. Κάτσε εδώ τώρα. Λάβανε μια απόφαση χωρίς να ξέρουν ο ξενοδόχος αν τους δέχεται στο ξενοδοχείο του.
2: Ναι.
1: Τι να πω, είναι απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι για πολύ popcorn.
2: Εγώ πάντως για ΣΥΡΙΖΑ τα θεωρώ πολύ πιστευτά.
1: Αν ο Αλέξης Τσίπρας, που αυτά τα πρόσωπα τα έχει βάλει στον εξώστη, να θυμίσουμε, στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης, θέλει να τηρήσει μια σαφή απόσταση.
2: Ναι.
1: Από αυτά τα στελέχη.
2: Ναι.
1: Να
2: τώρα πήρε καλύτερα γι' αυτό. Ναι.
1: Να τους πει όχι.
2: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε.
1: Εγώ έχω πάρει πολύ popcorn και περιμένω τις εξελίξεις. Πάντως δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Ναι.
1: Σε αυτό ήθελα να
2: πω. Άρα είμαστε σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ σε σωστό δρόμο.
0: Θα αφιερώσουμε και λίγο χρόνο παραπάνω αύριο σε αυτό.
1: Πρέπει οπωσδήποτε, βέβαια.
2: Ναι. Εγώ απλώς θα τα αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί που λέγανε ότι όταν αυτοί κάποτε είχαν φύγει από έναν χώρο. Γιατί εγώ θα το πω. Άλλον, ναι. Ότι είχαν φύγει τα καλύτερα μυαλά.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει, αύριο τα υπόλοιπα. Σε χαιρετάμε.
1: Ναι, δεν έχουμε χρόνο από ό,τι βλέπω για να το προχωρήσουμε.
2: Θα το προχωρήσουμε αύριο.
0: Εμένα μ' αρέσει και μπορεί να το βάλουμε αύριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ατάκα του κύριου Δραγασάκη.
2: Ναι, πάρα πολύ, θα την έχουμε αύριο. Ήταν η Μαρία Δασκαλάκη στον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος μουσικές επιλογές. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτής. Τηλεφωνικό κέντρο 2-13-09-09-100. Με εξαιρετικό δίδυμο τον Πιτελάρη του τηλεφωνικού κέντρου Στρατάρχη Σταύρο Αμάραντο και τον άγρυπνο φρουρό ακίνητο επιτηρητή τηλεφωνικού κέντρου τον Διονύση Φίρστ. Βάλτε όσα σίγματα θέλετε. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας,
3: καλά. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Ανοσύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο όπου συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΗ Ασύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης.

0: καθώς τείνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσίες παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκατεστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου. Στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Πέρης κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Άνω Σύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο που συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΙΑ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσίες παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκαταστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου, στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημου Σύρου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης.

0: Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Ανοσύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο όπου συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΙΑ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσιές παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκαταστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σας τρεμάλα.
1: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Πόσες φορές πάλεψα να σου μιλήσω, αλλά έσβηνε η φωνή. Τα λόγια πεθαμένοι ψήθυροι έχασκαν και αργοπέθαιναν. Πόσες φορές λαχτάρισα την υγρασία του φιλιού σου, να κάψω τα χέρια μου στα χέρια σου, να σου πω σ' αγαπώ, να χαθώ γύρω σου. Πόσες φορές έψαξα τη φλόγα των ματιών σου για να σε βρω, δίχως κομπάρσους γύρω μας,

Πόσες φορές πήρα αγκαλιά ένα όνειρο για μαξιλάρι. Το φαντάστηκα, το ονειρεύτηκα.

θα σιωπήσω.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Ανοσύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο όπου συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΙΑ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσιές παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκαταστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: πατήσει την τύχη.
1: Ατπαξέτιο.
0: Ό,τι μεταμορφώνει τη ζωή προς το καλύτερο, άστο να συμβεί.
1: Άστο να συμβεί.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

0: δεξιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχομάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λευρίζει Διάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
3: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατού.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.